παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι

νεότερα ελληνικά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου και ξένα τραγούδια so παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. So it is just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

non-stop τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: σας.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Και υποσχέσου πως θα με
3: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ.

0: Κτίρων στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλημερούδια, Λαβρίντιο Κρητής 102,8 τεταρτούλα σήμερα στη μέση της εβδομάδας. Μαρία Λιαδάκη, Γιάννης Καπνίδης, ξυπνήσαμε και σας περιμένουμε.
8: Καλημέρα.

0: Τα βραδιοκριτή 102,8 με Λίνα Ασλανίδου και στα Βέντο, νερό και χώμα. Το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Αρχίζουν και δροσερεύουν από ό,τι φαίνεται τα βράδια μας.
1: Άντε, καλή δροσεράδα.
0: Μετά από το Σαββατοκύριακο και Δευτέρα βράδυ που είχαμε αυτές τις αποπνικτικές θερμοκρασίες με πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου, τώρα από ό,τι φαίνεται τα βραδάκια μας δροσερεύουν. Σήμερα θα έχουμε 21 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία και 27-28 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένας παράδεισος αληθινός. Ναι, μεν θα είναι καλοκαίρι, αλλά θα έχουμε ωραία δροσερή ημέρα. Φυσικά, μαζί μας, όπως πάντα, στο δελτίο του καιρού και η Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Climatologic.gr θα βρείτε όλες τις πληροφορίες εκεί και για αντλίες θερμότητας και για ηλιακούς θερμοσύφωνες και για να κάνετε το γραφείο και το σπίτι σε μια αληθινή όαση τέλειας θερμοκρασίας και καθαρής ατμόσφαιρας. Και τώρα έρχονται οι άμπα και θέλω να αφιερώσω πέρα το φανταστικό
1: τραγούδι
0: στη Μαρία Λιαδάκη. Gimme, gimme, gimme. Πάμε.
1: Take, take, take.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ωραίο τραγούδι, αλλά με ενοχλεί η μέρα, αν με ρωτάς.
1: Εντάξει, μωρέ, κάτι έπρεπε να κάνει και ο Αντώνης ο Ρέμος.
0: Θεωρώ ότι θα πρέπει λίγο να μετατοπιστεί το Σαββατοκύριακο σε Κυριακό Δεύτερο. Να μην είναι για όλη τη το ζωή αυτή η Δευτέρα παρεξηγημένη.
1: Ναι, και αυτό πρέπει. Αλλά γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγάζει ο Αντώνης Ρέμος Δευτέρα και εσύ να λες δεν μ' αρέσει το Δευτέρα.
0: Μ' αρέσει το τραγούδι του και ο Αντώνης Ρέμος, αλλά η Δευτέρα είναι μια μέρα που από μόνη τη Αλέξη δεν σου προκαλεί μια αναστάτωση.
1: Όχι, δεν προκαλεί αναστάτωση εμένα, γιατί μου την βελτιώνει και μου τη φτιάχνει και μου την ωρεοποιεί ο Αντώνης Ρέμος. Συγγνώμη, τι να κάνω, υπομονή. Δηλαδή, τι θέλει να λέει, Τρίτη, δεν γίνεται.
0: Να λέει όλη τη βδομάδα. Εβδομαδιαία.
1: Άκου εσύ, πώς το λένε, Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Για Τετάρτη έχει βγει. Παρασκευή έχει βγει. Κυριακή έχει βγει. Ωραία που είναι Κυριακή, μετά τα πιο μεγάλη. Δευτέρα έβγαλε ο Αντώνης Ρέμος. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχει βγει.
1: Τρίτη έχουμε το τροπάριο της Κασιανής, τη μεγάλη Τρίτη. Τέλος. Έχει βγει. Τετάρτη δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά και για Πέμπτη δεν έχω ακούσει κάτι.
0: Βλέπεις τώρα.
1: Τετάρτη, Πέμπτη λείβονται επομένως.
0: Εντάξει, Δευτέρα δεν είχε, οπότε καλά έκανε ο Αντώνης Ρέμος, έκανε την αρχή.
1: Εντάξει, θα βγάλω εγώ και ένα τραγούδι για σένα, θα σου γράψω να είναι για το μεσοβδόμαδο.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε υπέροχη μουσική. Like the way I do, συγγνώμη, και ερχόμαστε ξανά.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Αυτό είναι για μένα το τραγούδι, χωρίς αναπνοή.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάει τα μικρόφωνα, δεν σταματάει να
0: μιλάει. Μιλάμε ρεκόρ.
1: Γελάω, διότι στο ενδιάμεσο, εδώ το πρωί, εγώ προσπαθώ να ξυπνήσω. Δηλαδή, αγωνιώ. Με αγώνα.
0: Συγγνώμη που θα σε διακόπτω. Προσπαθώ να σε ξυπνήσω εγώ.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι το.
1: Και έχω τον καπνίδι που θυμάται κάτι πράγματα. Από δεκαετίες του 90, από εδώ, από εκεί. Τραγούδια μου τραγουδάει. Δηλαδή, πραγματικά θα σας ήθελα από μία μεριά να δούμε με ποιον είστε.
0: Ζω το προ-Αλτσχάιμερ, ξέρεις.
1: Γιατί δεν με αφήνεις την ησυχία μου να ξυπνήσω. Σου
0: έρχονται μνήμες, ρε παιδί μου, από τα παλιά και μετά ξεχνάς τα πάντα. Ξεχνάς και το ονομάζει.
1: Θα ξεχάσει και εμένα για ένα καπνίδι.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως τώρα, αφού μιλάμε για Αλτσχάιμερ και το είπαμε λίγο αστειευόμενοι, να στείλω όλη μου την αγάπη σε όλους τους ανθρώπους εκείνους που έχουν έναν ασθενή από Αλτσχάιμερ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ασθένεια. Και οι φροντιστές είναι καταπληκτικοί, αλλά και οι συγγενείς των ανθρώπων να βλέπει τον άνθρωπό σου να μην σε θυμάται, να είναι πραγματικά συγκλονιστικό.
1: Ναι,
0: είναι μια πολύ δύσκολη ασθένεια.
1: Όλη μέρα μας, την αγάπη
0: και
1: μας,
0: τη συμπαράστασή μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε. Να βάζετε στους ανθρώπους σας Love Radio Crete σίγουρα την ομορφιά της μουσικής, δεν την ξεχνάνε σε καμία περίπτωση. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I έρχονται τώρα με το Gone, Gone, Gone.

0: Την καλημέρα μας σε όλους όσους είναι πρωινά και έξυπνα πουλιά και μας κάνουν παρέα και πίνουν παρέα το πρώτο καφεδάκι της ημέρας, οριακά πριν ξημερώσει.
1: Σπουργίτια, μπεκάτσες, γλάρι, όλα τα πουλιά εδώ, παιδιά. Σας αγαπάμε και το ξέρετε.
0: Λοιπόν, επίσης αυτό που δεν ξέρετε όμως και θα σας ενημερώσω εγώ εδώ, είναι ποιοι γιορτάζουν σήμερα, τι έγινε σαν σήμερα, διαγωνισμοί, νέα της ημέρας. Θα τα πούμε όλα λίγο μετά τις 7, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Peace.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μία.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
3: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
6: Αγάπη, τρέξε!
7: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
6: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
7: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
6: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
7: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
6: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
7: Καραταράκης ΩΕ.
6: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
7: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
8: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
9: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
10: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
11: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
12: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
13: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
14: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
15: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up?
13: Σας ευχαριστούμε.
14: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
18: Hello, I'm Sam Smith.
19: This is Elton John.
20: Hey guys, it's Bruno Mars.
21: This is Alicia Keys.

0: Plus Radio Χρήτης 102,8 θα δωρείς φέρεις κατάματα και κάπως έτσι κατάματα μας βλέπει και εμάς ο ήλιος εδώ στο Ηράκλειο, αλλά σήμερα με το πιο γλυκό του βλέμμα, γιατί η θερμοκρασία από ό,τι φαίνεται πέφτει και ειδικά τα βράδια μας τώρα έχουν γίνει ήδη από χτες, το βιώσαμε, γίνονται λίγο πιο δροσερά όλη αυτή η άπνοια και η υγρασία, η φοβερή.
1: Λες εγώ που είμαι κρυουλιάρα να βάλω κλιματολόγιο στο ζεστό ξαφνικά?
0: Όχι παιδιά, προς Θεού, είπαμε
1: από 9
0: τώρα,
1: Σεπτέμβρη.
0: Όχι, όχι, όχι, ανοιχτά παραθυράκια με σίτες και είμαστε κομπλέξ. Εγώ να ξέρεις ότι τα κλιματιστικά σε τέτοιες περιόδους που απλά θες ρε παιδί μου λίγο δροσούλα αλλά όχι την ψύξη, τα χρησιμοποιώ σαν ανεμιστήρες. Κυκλοφορεί ο αέρας μέσα στο δωμάτιο, υπάρχει μια σχετική κίνηση, όχι έντονα, το βάζω στο 20% και είναι πραγματικά τέλειο. Δηλαδή, ζεις μια υπέροχη θερμοκρασία μέσα στο δωμάτιο. Ο καιρός θα εξελιχθεί πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, το βράδυ θα πέσει κοντά στους 20 και έτσι θα έχουμε μια ωραία δροσερή βραδιά. Φυσικά, η Climatologic είναι πάντα μαζί μας εδώ. Αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψύξης και θέρμανσης από το 1996 και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Θα τα βρείτε όλα στο climatologic.gr ή μπορείτε να τους επισκεφτείτε από κοντά στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Τσουπ, που.
1: Εκεί στα δεξιά, όπως γίνεται από τον κόμβο της ανόδου και πάτε προς Γάζη. Καλημέρα.

0: είμαστε Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα για τις γιορτές, τα πανηγύρια και όλο τον πλανήτη Γη. Λοιπόν, τι γίνεται, γιορτάζει η Άννα, ο Ιωακήμ και ο Ιωακημή. Δεν γιορτάζουν πιο μετά.
1: Της Αγίας Άννας κανονικά η γιορτή είναι στο Δεκέμβρη της 9.
0: Μπράβο.
1: Αλλά σήμερα είναι, επειδή χτες ήταν το γενέθλιο της Παναγίας, σήμερα κάνουμε μία γιορτή μικρή, πιο μήνυ, για τον Άγιο Ιωακήμ και την Αγία Άννα που ήταν οι γονείς της.
0: Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και διεθνής ημέρα σουντόκου έχω σήμερα.
1: Και αυτό ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ το σουντόκου.
0: Δεν ξέρω να παίζω σουντόκου.
1: Κοίταξε, είναι εύκολο, το μαθαίνεις εύκολα και είναι ένας ωραίος τρόπος για να ακονίσεις εκείνη τη στιγμή το μυαλό σου, να το απασχολήσεις ή να το συγκεντρώσεις σε ένα μέρος. Μαθαίνεις πάντως συγκέντρωση φοβερά με το σουντόκου.
0: Να παίξουμε το σουντόκου σήμερα.
1: Είναι, αν δεν έχεις ένα συμπαίκτη για σκάκι, το σουντόκου είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο, να το προτιμήσετε.
0: Εμείς θα πάμε και μέχρι Heaven Events να πάρουμε έτσι τα δωράκια μας όσους γιορτάζουν σήμερα και να οργανώσουμε το γάμο και τη βάπτιση αλλά και την κοινωνική μας εκδήλωση με προτάσεις υψηλής αισθητικής και βαπτιστικά πακέτα και μπομπονιέρες. Κάθε στιγμή γεμίζει με χρώμα και άρωμα Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και στο 2810824970. Κλείνετε το ραντεβού σας για να κάνετε την εκδήλωση του ονείρου, όπως θα κάνουν και του αδερφού μου την εκδήλωση του Σάββατο.
1: Έτσι ακριβώς. Πάνω απ' όλα λοιπόν έρχεται ο Μύρωνας Στρατής να μας πει τώρα, και πάνω απ' όλα το Heaven Events και η ομορφιά που χαρίζει.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
5: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Smile. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και με χαμόγελο πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα. Έχω γνωρίσει μαθητή Γιάννη που έχει τα πάντα εκτός από αυτό που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Βρε, ψάχνει τα βιβλία του, ψάχνει τα τραδιά του, ψάχνει τα στυλό του. Έχουμε λοιπόν και εμείς τη λύση, καθημερινή μελέτη για μαθητές γυμνασίου στα φροντιστήρια Διακρότη Μερακλείου, που μπορούν να βάλουν έτσι σε πρόγραμμα στην καθημερινότητα λίγο παραπάνω τους μαθητές οι οποίοι εντάξει είναι λίγο χαωμένοι στην καθημερινότητά τους. Φυσικά υπάρχουν τμήματα για το γυμνάσιο, το Λύκειο, το ΕΠΑΛ και προετοιμασία για πρότυπα γυμνάσια, αλλά και τριετής κύκλο σπουδών για τα παιδιά που ετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες. Αγαπάμε πάρα πολύ τα φροντιστήρια Διακρότημα και τα βρίσκουμε σε τρία σημεία στο κέντρο της πόλης. Βρείτε ένα που βρίσκεται κοντά σας.
1: Πάμε να κάνουμε και εμείς τώρα μια βουτιά στην ιστορία, να δούμε πώς έγραψε η ιστορία. Σημερινή μέρα, 1886, υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και βάση για όλες τις κατοπινές. 1967, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, και φυσικά όλο αυτό είχε την κατάληξη 7 χρόνια μετά. Αυτό που έγινε στην Κύπρο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. 1974, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Και το 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεως και δημιουργείται η ΕΛΑΣ, η γνωστή ελληνική αστυνομία. Γενέθλια θα είχε σήμερα ο Μανώλης Γκλέτζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, και το 1960 γεννήθηκε σαν σήμερα και ο Βρετανός ηθοποιός Hugh Grant, που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται τώρα.

0: Love Radio Crete 102,8. Γιάννη μου, ξέρεις ότι εγώ είμαι αυθόρμητη. Οπότε μου αρέσουν τα μέρη που έχουν επιλογές όλες τις ώρες της ημέρας.
1: Κάπως έτσι είναι και το John Coffee. Καφές, φρέσκη χυμή, smoothies, γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Και πλέον έχουμε και νέο κατάστημα, Λεωφόρο Εκάρου 79.
1: Ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery, John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.

0: I adore you, Love Radio Crete 102,8 από Αράς και Topic. Και εμείς αγαπάμε κάθε νέα αρχή. Τι φοβόμαστε, ναι μεν, την αγαπάμε δε. Αλλά αν ξεκινήσει με όρεξη και ενέργεια, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Αναφέρομαι προφανώς στη σχολική χρονιά που έρχεται. Γονείς, εκπαιδευτικοί, παιδιά είναι αυτή τη στιγμή λίγο σε έξαρση και ψάχνονται τι θα κάνουν, που θα πάνε, πώς θα γίνει. Πάντως, εγώ σας έχω την κατάλληλη αρχή. Έχετε φύγει μέχρι δεδάλου 11 και φτιάχνετε σχολική λίστα. Παίρνετε κασετίνες, τσάντες, οι οποίες σας φτιάχνουν τη διάθεση και μπαίνετε έτσι πιο φουριόζοι σε αυτή την περίοδο, την εκπαιδευτική. Να πούμε ότι γίνονται και πάρα πολύ ωραία πράγματα, διότι έχουμε 10% στη σχολική λίστα να αγοράσουμε από εκεί την τσάντα μας. Ενώ αν πάρουμε πάνω από 30 ευρώ πράγματα, μπαίνουμε σε κλήρωση για 3 δωρεπιταγές 100 ευρώ. Οπότε με ένα μπάρο, 2 τριγώνια, Γιάννη μου.
1: Έτσι, βιβλιοπωλείο Χαρταετός τα έχει όλα και πάμε τώρα στην πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, τη γλυκιά, δροσερή ανάσα της ελληνικής μουσικής, την Άννα Πίση και το Αιγαίο της. Την ακούμε τώρα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε με ένα υπέροχο αυτοκίνητο, ένα φανταστικό αυτοκίνητο, το Citroën EC3, ηλεκτροκίνητο όπως πάντα, με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση. Θα το βρούμε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Πάμε να το πάρουμε τώρα, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Αλλά κάποιος εδώ στέλνει μηνύματα ότι στην 62 Μαρτύρων κάποιος χάλασε τα πάντα με ένα διπλοπαρκάρισμα, με ένα λεωφορείο. Για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και όπως σας είπα, στην 62 Μαρτύρων γίνεται ο κακός χαμός, γιατί κάποιος διπλοπάρκαρε και έκλεισε το δρόμο και στο κυκλικό. Φυσικά προς την έξοδο του Ηρακλείου υπάρχει κίνηση, αλλά και στην είσοδο του Ηρακλείου πριν το κυκλικό, το τελευταίο της 62 Μαρτύρων, έχει αρκετή κίνηση. Στον Άγιο Άννη το Χωστό τα πράγματα έχουν αρχίσει να σκουραίνουν αρκετά πρωί. Δεν ξέρω, δεν άνοιξαν τα σχολεία. Παρ' όλα αυτά, έχουμε θέματάκια από ό,τι βλέπω. Και στην Κνωσού η είσοδος του Ηρακλείου είναι αρκετά δύσκολη. Και βλέπω και στην Παπαναστασίου στην άνοδο κίνηση. Δρόμος προς αεροδρόμιο κλασικά έχει αρκετά αυτοκίνητο. Οπότε αν είναι να πάρετε αεροπλάνο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
6: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα φιλικά Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: 5η 10 Σεπτεμβρίου το κρασί έχει την τιμητική του. Wine Tasting Experience by Lulouthis Winery στο Roof 360 του Αστόρια Καψής. Κριτικές ποικιλίες, επιλεγμένες ετικέτες, προτάσεις Wine and Food Pairings. 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα είναι εκεί με full in love διάθεση και την καλύτερη μουσική της πόλης. Wine Tasting Experience στο Roof 360. Να είστε όλοι εκεί.
11: Έχεις ιδέες.
10: Εσύ και την καλύτερη μουσική της πόλης. Wine Tasting Experience στο Roof 360. Να είστε όλοι εκεί.
11: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο.

0: Καλημερούδια, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντί μου, όπως πάντα τέτοια ώρα, πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, απαστράπτουσα, ζουζουνά, τη Μαρία Λιαδάκη.
1: Δεν μπορώ να ξυπνήσω αλλιώς, αν δεν μου πεις όλα αυτά τα προσωνύμια, δεν μπορώ να ξυπνήσω. Δηλαδή, σκέψου, 6 ώρα το πρωί έρχομαι εγώ, κοιμάμαι τώρα ορθή και ολόρθη. Και έρχεται ο Γιάννης ο Καπνίδης, μου αρχίζει τα τούτα του τα κίνα του και σηκώνεται τα μαλλιά μου ακόμη πιο ορθά.
0: Γιατί να μην σηκωθούν τα μαλλιά
1: μου. Είδες πόσο ωραία βγήκα στη φωτογραφία των Νέιτ.
0: Δηλαδή, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Τα βγάλαμε και μαζί.
0: Με την ομάδα το είδες, αλλά μας άλλαξε τα ονόματα μόνο. Τα πρόσωπα.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, και ήρθε η ώρα του καλού μας του καιρού, γιατί πραγματικά είναι ωραίος και καλός ο καιρός αυτή την περίοδο, με δροσιά το βράδυ και το πρωινό και κατά τη διάρκεια της ημέρας 28 με 30 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Θα φυσάει λίγο, ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά δείχνει το φθινοπορεινό του πρόσωπο. Στους ανέμους θα έχουμε 4-6 μποφόρ, χαρίζουν δροσιά αυτοί οι άνεμοι, είναι πολύ ωραίοι. Πολύ προσοχή φυσικά στις φωτιές σε εξωτερικούς χώρους, ακόμα υπάρχει το κουδουνάκι αυτό, μην ανάβετε φωτιές, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Πολύ προσοχή. Τα νεράκια σας, θα κάνετε τις βολτούλες σας. Είναι ωραία ημέρα.
2: Μαζί μας πάντα και η Τηρία Κλιματολόγικ με το δελτίο του καιρού, που τη βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και είναι κάτι που δεν θα αλλάζαμε επίσης. Πάμε για Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Επιστρέφουμε σε λιγάκι. Έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε πολύ ωραία πράγματα να μοιραστούμε μαζί σας. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, 9 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν ανοίγουμε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Πεγκιζίνα, ματώνω και γελάει εδώ πέρα. Τι έγινε, παιδιά, έχει τρελαθεί. Πήγε να κάνει το trend με τα 80's. Και τι συνέβη, δεν μπορεί να μιλήσει. Κάτι έγινε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αποσυνδέθηκες.
1: Έγραψα κάποια μπουρδα προφανώς.
0: Και τι μας έκανε. Α,
1: μας έκανε 80χρονο.
0: Παιδιά, δεν μπορώ με αυτά τα αγγλικά της Μαρίας Ηλιαδάκη. Αντί να μας να βάλει να γίνουμε 80's, μας έκανε 80 years old. Δηλαδή, τι να της πεις. Τι να σου πω, κορίτσι μου, ό,τι και να πω είναι λίγο. Το lower, το άτιμο, το lower. Αχ, αχ.
1: Τι γράφω, ρε παιδιά.
0: Γράψεις στα ελληνικά πώς θα ήμουν. Αν
1: όχι, τι γράφω, κάτι γράφω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται τώρα, άγρια θάλασσα γράψε.

0: Τίποτα άγριο δεν θέλουμε. Άντε να το δεχτούμε από άγριο θέλεσαι από το Γιώργο Σαμπάνη μέχρι εκεί. Love Radio Greece 102,8. Ακόμη δεν έχω καταφέρει να πατήσω τη σωστή φράση στο ChatGPT για να μου σκάνει τα 80s μας. Εμείς όμως, επειδή είμαστε σύγχρονοι, υπερσύγχρονοι μάλιστα, παίρνουμε το αυτοκίνητο της καρδιάς μας. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για το EC3 100% ηλεκτρικό, 100% υπέροχο και ένα test drive θα σας πείσει. 5.600 όφελος για τον αγοραστή, 17.900 τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση. Πάμε για Love Traffic.
1: Love Traffic.
2: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται στην 62 Μαρτύρων και στον Αγίο Ανεχωστό κάνουν προπόνηση για το άνοιγμα των σχολείων. Αρκετή η κίνηση. Βλέπω και ένα ατύχημα που έχει γίνει μεταξύ των οδών στη Διασταύρωση, συγγνώμη, στον Πεταλοειδή, Βασιλείου Ζυμπόκου και Ιωνίας. Οπότε προσοχή αν περάσετε από εκεί. Κάθοδο στην Ιωνίας έχει αρκετή κίνηση. Και η άνοδο στην Παπαναστασίου επίσης είναι γεμάτη. Λεωφόρος Κνωσού είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Δρόμος προς αεροδρόμιο στη Διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και στο δρόμο προς αεροδρόμιο στη Λεωφόρο Ικάρου έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ουρά στην Ικάρου στο φανάρι, οπότε πολύ πολύ προσοχή.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές. Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
3: Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
5: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
6: Nenas Academy.
5: Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ξέρεις τι μου αρέσει το καλοκαίρι?
2: Για πες να ακούσω.
0: Ότι πότε θέλω καφέ, πότε θέλω παγωμένο χυμό.
2: Αυτό το πότε λοιπόν που θέλεις μια το ένα μια το άλλο, στο John Coffee θα το βρεις, και γιατί εκεί υπάρχουν και τα δύο μαζί. Και καφές και σμούθις και γλυκά και αλμυρά σνακ. Τα πάντα, και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
10: Ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Κολλασμένα.
1: Πολύ μου αρέσει η καντάδα του Απών, γιατί έχει και αντικαπνιστικά μηνύματα. Είμαι πάρα πολύ υπέρ.
0: Είδε την καντάδα που έκανε ο Πετρής στην Αγγελίνα.
1: Βέβαια την είδα. Δεν ήταν γάμο αυτό. Θα μιλάμε μέχρι νομίζω το τέλο.
0: Ρε, παιδιά, να σα πω τώρα κάτι.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Είναι ωραίο πράγμα να εκφράζεστε. Δηλαδή, εκφραστείτε. Μην πω καμιά κουβέντα. Έμα δεν μπορώ. Δηλαδή, εντάξει, είναι χαρά.
1: Εκφραστείτε. Μην πω καμιά κουβέντα.
0: Κοίταξε. Οι γάμοι πλέον, έτσι όπως έχουν καταντήσει και που λίγο τρέχουμε τελευταία στιγμή, εδώ το έχουμε κάνει και λίγο. Έρχεται η Σάρα η Μάρα το κακό σε ένα απάντημα στο γάμο. Είναι λίγο άγχος
1: να γίνουν όλα σωστά.
0: Όχι, όχι, το καλό σε ένα απάντημα, το αλλάζω. Είναι λίγο άγχος αυτό στο γάμο, οπότε δεν σε αφήνει να απολαύσει τη στιγμή, να δει γιατί το κάνει, να το ευχαριστηθεί.
1: Δεν φάνηκε να είχαν τέτοιο θέμα τα
0: όχι, τα παιδιά δεν
1: τα
0: είχαν. Αυτό λέω. Είναι σαν την Αγγελίνα με τον Πέτρο. Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξουν μια σχολή, να εκπαιδεύουν νεόνυμφους και τέλος πάντων υποψήφιους νεόνυμφους. Έτσι. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Υποψήφιοι νεόνυμφοι, ελάτε. Θα σας δείξουμε εμείς πώς να αγαπιέστε, δηλαδή.
1: Να κάνετε γάμο με μια αναπνοή, σαν τον Αντώνη Ρέμο.

0: Αλήθεια.
1: Μεγάλη αλήθεια, διότι εδώ έχουμε πάρα πολλές ωραίες προτάσεις που ξεκινάει η σχολική χρονιά. Πάμε λοιπόν μέχρι τις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη, που η εκμάθηση αγγλικών ξεκινά από την Τρίτη Δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Αυθεντικούς διαλόγους για εξάσκηση στο listening, ψηφιακά μέσα για την ορθογραφία και τακτικές επανάληψης στον υπολογιστή. Το μάθημα γίνεται εμπειρία και γνώση μαζί και όλα αυτά με 50 χρόνια εμπειρίας και επιτυχημένη πορεία μέχρι την κατάκτηση του proficiency. Καταλαβαίνετε ότι φτάνουμε μέχρι τη διεύθυνση Δεντιδάκηδων 7 στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την παλιά πολυκλινική Ηρακλείου, και ξεκινάμε μια υπέροχη σχολική χρονιά, διότι και οι όμορφες αρχές είναι υπέροχες και τη εκμάθηση ξένων γλωσσών πλέον είναι στη ζωή μας, δεν το συζητάμε, όλοι θα πάμε, οπότε γιατί να μην πάμε κάπου υπέροχα.
0: Και θέλω να κάνω μια καταγγελία στον κύριο Κεφάλο Γιάννη Αλμπάνη, να σε πάρει να σου μάθει αγγλικά, γιατί πήγες και έκανες πριν λίγο το να μας κάνουν σαν 80s τις φάτσες μας και μας έβγαζε 80 years old και γίναμε 80χρονοι ξαφνικά.
1: Ναι,
0: αλλά εγώ τραυματίστηκα και δεν ήθελα από το να μην μιλάς καλά αγγλικά.
1: Μια χαρά 80χρονος βγήκε.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, και τότε όμορφος θα είμαι ο άτιμος.

0: Staying alive είναι τρόπο ζωή, παιδιά. Και όταν όλα κρυβαίνουν, εσύ πρέπει ακόμα και στην αγορά του αυτοκινήτου να κοιτάξει να πάρει κάτι πάρα πολύ καλό και στυλάτο. Δεν κάνουμε οικονομία σε αυτό, αλλά κάνουμε οικονομία στο πόσο θα πληρώσουμε. Ηλεκτροκίνητο ESE 3 ξεκινάει Urban Range έκδοση από 17.900 ευρώ στην Emmanuel Veneris ΑΕ 28-13-15-800 για το test drive. Πάρτε τηλέφωνο, μιλήστε με τη Citroën Veneris, θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Και πάμε τώρα να πάρουμε το ESE 3 το ηλεκτροκίνητό μα να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου.
1: Love Traffic. Έχει αρχίσει και φορτώνει κίνηση, ειδικά στο κέντρο του Ηρακλείου. Φαίνεται ότι θα δυσκολευτούμε τις επόμενες μέρες. Το νου σας όσοι πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, διότι από πολύ νωρίς ο ΒΟΑΚ έχει αρχίσει και έχει τεράστιες ουρές και στο ύψος του Αγίου Ιωάννη, εκεί πριν τον Καρτερό, αλλά και από το Σταυρωμένο μέχρι Κοκκίνη Χάνη. Να πούμε ότι όσοι πάτε προς αεροδρόμιο, η Κάρου είναι αρκετά φορτωμένη, η Κάρου και Καζατζίδη στη διασταύρωση και όπου υπάρχει φανάρι έχουμε και τις δυσκολίες μας. Ενώ Ιωνίας βλέπω εδώ αρκετά κοκκινά και Εθνικής Αντιστάσεως και Δημοκρατίας. Υπομονή και επιμονή, γιατί και 62 μαρτύρων βλέπω ότι είναι αρκετά φορτωμένοι. 6, 9, 56, 64, 10, 28 στέλνουν την καλημέρα σας και αν είστε κάπου κολλημένοι.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
5: Τι λες παιδί μου?
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
5: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
7: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Λαβ Radio Κρήτης 102,8, παρέα με υπέροχα όνειρα, σμαραγδένιο όνειρο, δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδηλώσεων, βαφτιστικά πακέτα, δημιουργική στολισμή και καλύψη φωτογράφησης για τη βάπτιση αλλά και το γάμο. Είναι μαζί μας και πολλοί κόσμος ακόμη. Καλημέρα.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: I feel by the wayside like everyone else. I

0: Επιστροφή εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, που είναι μια προσφορά της Climatologic. Από το 1996 μαζί μας είναι η Climatologic. Τώρα πια αρχίζει και μετράει πάνω από 30 χρόνια στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Climatologic.gr, όλες οι πληροφορίες, ή Ελευθερίου Βενιζέλου 106 στο νέο τους κατάστημα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Έχει αρχίσει λίγο και φθινοποριάζει ως προς τις νύχτες μας, γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία βραδινή και κοιμόμαστε πολύ καλύτερα. 21 με 22 βαθμούς Κελσίου λοιπόν το βράδυ, 28 με 30 σήμερα θα έχουμε το πρωί. Φυσικά στη νότια Κρήτη θα πάει πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, στην Κοιλάδα εκεί στην αγαπημένη μας Μέσαρα 34-35 βαθμούς, πολύ περισσότερη ζέστη. Και εννοείται τα αεράκια θα είναι αυτά που θα μας δροσίζουν. Πολύ προσοχή στις φωτιές στους εξωτερικούς χώρους, ακόμα ισχύει η απαγόρευση. Αν δείτε κάτι, καλέστε το 199.
1: Και αν είσαι γονιός, θέλω λίγο έτσι να έχω την προσοχή σου, διότι κάθε Σεπτέμβρη υπάρχει περισσότερη οργάνωση για τους γονείς από τους διευθυντές του σχολείου. Σχολείο, διάβασμα, φροντιστήριο, δραστηριότητες, όλα πρέπει να μπουν σε σειρά. Γι' αυτό και στα φροντιστήρια Διακρότη Μερακλείου υπάρχει οργανωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο, το λύκειο, ΕΠΑΛ, πανελλαδικές, αλλά και πρότυπα γυμνάσια με εξειδικευμένους καθηγητές, ολιγομελή τμήματα και πραγματικά παντού ένα δίπλα μας. Λεωφόρο Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρο Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Είναι τα υπέροχα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου που μπορούμε να βρούμε ένα δίπλα μας. Εμείς πάμε για Δανάη και κι άλλο. Απολαύστε.

0: Λαμ Radio Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έχουμε αλλαγή ζωής και έχουμε και ένα event σε δύο ημέρες από σήμερα. Ένα ξεχωριστό event, wine tasting είναι, που έρχεται στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής. Την Πέμπτη λοιπόν, 10
1: Αύριο καλέ, τι σε δύο μέρες.
0: Καλέ, ναι, έβλεπα το 11, πού το είδα. 10 Σεπτεμβρίου, αύριο Πέμπτη, ναι.
1: 10 Σεπτεμβρίου λοιπόν στις 7.
0: Μπράβο, να τη φέρεις εδώ πέρα να περάσει ωραία. Γνωρίζουμε από κοντά λοιπόν το ηνοποιό Λουλούδης μέσα από μια μοναδική εμπειρία γευσηγνωσίας, μια βραδιά γεμάτη εκλεκτές ετικέτες, αρώματα, γεύσεις και ιστορίες πίσω από τα κρασιά του ηνοποιού σε ένα μοναδικό περιβάλλον με θέα την πόλη. Και φυσικά το Λαμ Radio Κρήτης θα είναι εκεί live, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της βραδιάς. Πέμπτη λοιπόν, αύριο βράδυ στις 7 στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Σας περιμένουμε όλους.
1: Εγώ έχω να σου πω τώρα κάτι άλλο. Σα πω στην αντίπερα όχθη, πέρα, μακριά. Στι Ηνωμένε Πολιτείε που απαγορεύουν λίγο από 29 Σεπτεμβρίου πράγματα και θάματα. Απαγορεύουν τι εισαγωγέ αλκοολούχα ποτά σε μη αλκοολούχα ποτά σε μπύρε, γαλακτοκομικά προϊόντα όπω ο ροζ γάλακτο, μελάσα από ζαχαροκάλαμο, μοτοσυκλέτε και μοτοποδήλατα.
0: Μάλιστα, δεν την παλεύουν καθόλου.
1: Αυξάνονται οι δεσμοί σε άλλα καναδικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων τυριά, χαρτί, έπιπλα και στρώματα, αλουμίνιο και σίδηρο, μηχανοκίνητε βάρκε, καρότσια για γκολφ και εξαρτήματα αλλιευτικών καλαμιών, ενώ η Οτάβα απαντά ήδη με σκληρά αντίπεινα δισεκατομμυρίο.
0: Μάλιστα, τι να πεις. Τίποτα, δεν την παλεύουν καθόλου. Τώρα θα επιτρέψουν στην Αμερική, θα επιτρέπεται όπως πριν το 2001 να πηγαίνεις μέχρι τα gates για να αποχαιρετήσεις στο αεροδρόμιο τους δικούς σου.
1: Με το μαντίλι από μακριά.
0: Παλιά μπορούσες να πας μέχρι τα gates, το 2001 απαγορεύτηκε αυτό, τώρα θα το ξαναβάλουν από την αρχή. Δηλαδή, θα περνάει όλος ο συρφετός που περνάει να κάνει έλεγχο σωματικό, θα περνάνε και συγγενείς.
1: Καιρό είχαμε πάντως να ασχοληθούμε με τον Ντόναλτ και σου λέει κάτσε να κάνω κάτι επειδή να ασχοληθεί ο κόσμος. Στο Λαμ Radio Κρήτης το πρωί δεν έχουν μιλήσει καιρό για μένα. Κάτσε να προκαλέσω.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Black Eyed Peas τώρα. Shut up. Και δεν το αφιέρωσα πουθενά εγώ.
1: Όχι, βέβαια.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Και αφού πούμε την καλημέρα μας στην κουμπάρα την Ήλια, τι ώρα έρχεσαι αύριο, Ήλια?
1: Τι ώρα έρχεσαι αύριο, Ήλια? Πέστε, γιατί θα μείνει στο αεροδρόμιο, σε βλέπω.
0: Όχι, καλά, αυτή κινείται μόνη τη, είναι αυτόνομη.
1: Μα, έτσι,
0: καθόλου δεν μας ενοχλεί. Έρχεται
1: πώς
0: σαν την κυρία.
1: Αυτή η Ήλια, πώς μ' αρέσει αυτή η Ήλια που κινείται μοναχή.
0: Και εσείς, αν θέλετε να κινείστε υπέροχα, μπορείτε να πάρετε ένα Citroën C3 από Ιμανουήλ Βενέρη ΑΕ και να κάνετε τη βόλτα σας στους δρόμους του Ηρακλείου. Όχι άνετα και γρήγορα όσον αφορά το οδικό δίκτυο, αλλά άνετα και υπέροχα όσον αφορά το αυτοκίνητο.
1: Δεν σας υποσχόμαστε δρόμους, κύριοι, αλλά από αυτοκίνητο έτσι είμαστε τέλειοι. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το EZ3 να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Love Traffic. Love Traffic, και από ό,τι φαίνεται η κίνηση επάνω στο ΒΟΑΚ, στο σημείο που στρίβουμε για βιομηχανική, έχει σχηματίσει μια τεράστια ουρά. Δεν ξέρω γιατί έχουν μπλοκάρει τόσο πολύ εκεί τα αυτοκίνητα. Ομοίως και στην 62 Μαρτύρων, το κυκλικό της 62 Μαρτύρων προς την έξοδο, η πορεία έχει δημιουργήσει τεράστια ουρά. Και εκεί στον Άγιο Άνετο Χωστό τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με πριν. Και βλέπω εδώ και ο δρόμος προς αεροδρόμιο διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου. Επάνω στην Ικάρου πορεία προς αεροδρόμιο θα συναντήσετε ουρές. Προτιμήστε τον ΒΟΑΚ αν είναι να πάτε αεροδρόμιο, θα πάρετε την πτήση στην ώρα σας σίγουρα.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
0: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
3: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
1: Καλημέρα, είμαστε στο πρωινό του Love Radio Crete 102,8.
0: Και επειδή η μέρα θέλει σωστή αρχή,
1: το John Coffee έχει τον καφέ που αγαπάτε, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
0: Και είδη πρώτης ανάγκης για οτιδήποτε χρειαστείτε, με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79 και καθημερινό delivery.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: νύχτα.
1: Αχ, πώς περνάνε τα χρόνια, Μαρία, πώς περνάνε τα χρόνια. Μωράκι ήταν τότε ο Τζόρτζ που είχαμε πάει τότε μαζί με τη μαμά μου. Ζούσε και η θεία η Ελισάβετ τότε. Και του πήγαμε το δωράκι όταν γεννήθηκε στον πρίγκιπα Γεώργιο, λέω τώρα.
2: Α,
1: και τώρα μεγάλωσε,
2: σου.
1: Ναι. Α, του τα είχαμε πάει τότε για τα γεννητούρια, ξέρεις. Είχαμε πάει δώρο.
2: Τι του είχατε πάρει?
1: Του είχαμε πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι συνολάκι.
2: Relax.
1: Ναι, αλλά, ναι, Louis Vuitton βέβαια, υπογραφίζεται, συζητάμε. Και ένα χρυσό σταυρουδάκι έτσι πάρα πολύ ωραίο. Τουλάχιστον 4 εκατομμύρια.
2: Στον Μπέτι του.
1: Στον Μπέτι, ναι, το είχαμε πάλι βέβαια, γιατί ότι υπάρχει μια σχέση με την Ορθοδοξία και τη βασιλική οικογένεια, το ξέρει. Τέλος πάντων, το νέο είναι ότι ο μικρούλης μεγάλωσε και πάει τώρα στο Ήτον, όπως πήγαινε το κολέγιο, το γνωστό.
2: Ποιο Ήτον, καλέ.
1: Είναι ένα κολέγιο Ήτον που πάνε η βασιλική οικογένεια, πηγαίνει εκεί, στο Ήτον College. Πηγαίνουν σε αυτό το κολέγιο τα μεγαλώνουν. Και ο Χάρη και ο Βίλιαμ πήγαν εκεί πέρα. Και
2: είμαι πολύ πλέμπα, δεν ξέρω καθόλου το Ήτον.
1: Εντάξει, εσύ δεν το ξέρει το Ήτον. Δεν είσαι πλέμπα, παιδί μου. Εσύ ξέρει άλλα. Πολύ καλύτερα από το Ήτον.
2: Εδώ
1: πέρα στο Ηράκλειο είσαι.
2: Εγώ αρχικά μπορώ να σε προετοιμάσω για να είσαι στο μέλλον, να μην Ήτον παλιά.
1: Ναι.
2: Και αν θέλει λοιπόν να είσαι κι εσύ προετοιμασμένο, έφυγε μέχρι διακρότημα Ηρακλείου, που η προετοιμασία ξεκινά από την πρώτη ηλικίου με τριετή κύκλο σπουδών, ενώ στην τρίτη ηλικίου υπάρχουν εντατικά τμήματα έγκαιρη κάλυψη τη ύλη και έχεις επαναλήψεις. Να πούμε ότι για τους μαθητές του φροντιστηρίου διακρότημα έχει και career gate test K19, το οποίο σε βοηθάει για το προσανατολισμό, διότι πού να ξέρεις σε αυτή την ηλικία τι θες να κάνεις. Κάνε λοιπόν το τεστ σου και θα τα βρεις όλα. Διακρότημα Ηρακλείου σε 3 σημεία, Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58.
1: Σαν Μπράουν και... έχετε τώρα, stop, πάμε να το ακούσουμε.
2: Δεν σταματάς ποτέ εσύ όμως, συνεχίζεις.

τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτή είναι ανάσα. Ε?
1: Α, υπάρχει λόγος. Πάντα υπάρχει λόγος για όλα τα πράγματα.
0: Βέβαια, λοιπόν, σου έχω εδώ τον Αύγουστο που τελειώνει, το ξέρουμε όλοι.
1: Τον Αύγουστο τελείωσε τώρα, τον Αύγουστο.
0: Πάει, όχι.
1: 10 μέρες έχουμε μπει στο σπίτι.
0: Εννοώ για αυτούς, ρε παιδί μου, που λένε 32 Αυγούστου, 33 Αυγούστου, αλλά και αυτό τελειώνει.
1: Α, τώρα κάνουν
0: και πώς θα έχουμε. Παρότι μπήκε ο Σεπτέμβρης, εδώ βλέπω ένα άρθρο στην Πατρίδα με το οποίο συμφωνώ, αλλά συμφωνώ εν μέρη. Ότι οι πληρότητες παραμένουν υψηλές, για τους Έλληνες όμως συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ ακριβά τα δίκλινα. Η Κρήτη κινείται από τα 190 έως τα 210 ευρώ. Παιδιά, δεν ισχύει
1: για
0: κάτι
1: δίκλινο.
0: Τέτοιο. Θα σας πω στην Booking, ειδικά
1: δεν
0: γιατί μιλάει για την Booking
1: λίγο,
0: συγκεκριμένα.
1: Μάνα.
0: Έχει πιο λίγο, θα σας πω. Υπάρχουν σημεία και σημεία. Υπάρχουν σημεία που είναι πανάκριβα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να κοιτάζουμε τα πιο ακριβά ξενοδοχεία που έχει η Κρήτη και να θέλουμε Σεπτέμβρη να πέσουν τιμές στο μισό για να πάμε διακοπές. Η πληρότητα είναι τεράστια. Τα αεροπλάνα πάνε και έρχονται σαν να είναι μέσα Αυγούστου, δεν το συζητάμε αυτό. Και έχει αλλάξει αυτή όλη η αυτοκρατορία του Αυγούστου των διακοπών, ότι μόνο τον Αύγουστο, όχι, πάει και Σεπτέμβρη και μάλιστα πάει και Οκτώβριο. Εγώ θα σας πω τη δικιά μου την προσωπική την εμπειρία, που κατέβηκα προς τη μεριά του Πλακιά, εκεί που λένε ότι κάηκαν τα πάντα, δεν έχει καεί τίποτα. Πηγαίνετε στα σημεία ενδιαφέροντος, τουριστικού ενδιαφέροντος και θα δείτε, δεν είναι καμένα. Είναι μια χαρά και παρόλα αυτά οι άνθρωποι δέχτηκαν όλο αυτό το πλήγμα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λένε ότι δεν έμεινε τίποτα, κάηκαν οι βίρες. Το ότι κάηκαν κάποια κομμάτια στο σημείο, στην περιοχή, δεν σημαίνει ότι κάηκαν όλα. Εγώ πήγα μέσα στον Πλακιά.
1: Έχει τώρα και γενικά, όχι μόνο στον Πλακιά. Δηλαδή,
0: εγώ
1: έχει...
0: λέω τώρα για τον Πλακιά ένα παράδειγμα.
1: Επειδή είστε προσωπική σου εμπειρία. Ναι,
0: παύτινα, παιδιά, και η διαμονή εκεί πέρα, να πάτε Σαββατοκύριακο να περάσετε τέλεια.
1: Από 70.
0: Ναι, και, πιο, και με 50 βρήκα.
1: 50 ευρώ.
0: Όχι,
1: ωραία.
0: Μέσα στον Πλακιά, λίγο πιο έξω.
1: Μας με 50 ευρώ. Παλιές εποχές, ωραίες.
0: Ναι, παιδιά. Ναι, έχει, έχει. Ψαχτείτε, δείτε. Έχει καταλήμματα. Μην το συζητήσουμε. Η Κρήτη είναι παράδεισος. Όπου και αν πας, θα περάσεις ωραία. Ακόμα και αν δεν κάνετε διακοπές στη θάλασσα το Σεπτέμβρη, έχουμε και πάρα πολύ ωραίες ορεινές περιοχές που θα περάσετε πραγματικά φανταστικά. Κλείστε εσείς τα δωματιάκια σας. Μπείτε στις πλατφόρμες. Ξέρετε εσείς που πρέπει να πάτε και κάντε τη δουλίτσα σας ωραία. Και τώρα έρχεται το show easy. Είναι show easy η Κρήτη. Αυτό είναι,
1: είναι easy και μπορούμε, έχουμε τις επιλογές μας να φύγουμε έτσι δήμερα, τρίμερα. Δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή γυρίσαμε τώρα κάθε κατεργάρι στον πάγκο ότι θα μείνουμε και
0: έλα,
1: μέσα.
0: Έλα, πέστα ρε Μαρία, πέστα.

0: Λαβρίλιο Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο λίγο πριν σας χαιρετήσουμε. Ένα 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το Citroën C3, που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και την υπογραφή άνεσης της Citroën, το νέο C3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Και πιο οικολογική φυσικά. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει και τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά και το νέο Citroën C3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι εδώ. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο. Θα το βρείτε στη Citroën Veneris στο 28 13 15 800. Θα καλέσετε για να κλείσετε ένα test drive και να το δείτε από κοντά. Και πάμε τώρα με οδηγό, την Αμαρία Λιαδάκη, το αυτόματο GPS.
1: Αφαιθείτε πάνω
0: το
1: μου.
0: Θηλυκό GPS του Λαβρέγιο.
1: Μην ανησυχείτε καθόλου, θα σας πάω εγώ soft και υπέροχα με
0: για
1: το
0: πάμε, για πάμε. Love
1: Traffic. Έχουμε λίγη κινησούλα. Βλέπω και στην 62 Μαρτύρων ότι υπάρχουν έργα εκεί στο Γιώφυρο, στην διασταύρωση όπου, για να βγείτε έξω στην Εθνική Οδό. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, κόκκινο, όπου, για να πάμε προς Ηράκλειο. Αυτό δεν το βλέπουμε συχνά. Όχι για να έρθουμε από Ηράκλειο. Ενώ να πούμε ότι και το κέντρο έχει αρχίσει σιγά σιγά και γεμίζει. Έχει κοκκινάκια παντού, δεν ξέρω τι να σου πω, και δεν είναι και ώρα αιχμής. Η Κάρου και Καζατζίδη στην διασταύρωση εκεί και προς αεροδρόμιο έχουν με τα προβληματάκια μας, ενώ θα μου προσέχετε όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο, διότι κατά τόπους λόγω των έργων έχουμε και εκεί ουρές. Εμείς σας χαιρετάμε, τα λέμε πάλι αύριο στις 6 ακριβώς, μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 €. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
9: Χρωματιστική Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή Κυμολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
10: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydrogym, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydrogym, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
11: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αμπουτιέ.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε? Στη μέση της εβδομάδας ξεκινάει τη ταρτούλα μας με την Αμιλωνάκη, παρέα μέχρι τη μία, και ξεκινάμε με Λακά Μίσα Νέγρα.

0: punto.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

2,8 μπορεί να είναι ακόμα η αρχή του Σεπτέμβρη, να έχουμε μπόλικο καλοκαίρι και να χρειαζόμαστε και τα κλιματιστικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σκάσει ο επόμενος καύσωνας, η αλήθεια να λέγεται. Επίσης είναι πάρα πολύ καλό να ξεκινάμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε για τη θέρμανσή μας. Για όλα αυτά η εταιρεία Climatologic Base Vasilis είναι εδώ για εμάς. Δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και για εναλλακτικές μορφές θέρμανσης μη πετρελαϊκές. Μπορούμε να βρούμε τλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφυγνωτήρες και πολλά άλλα ακόμα. Πηγαίνοντας λοιπόν στην Climatologic θα λυθούν όλες μας οι απορίες και θα μάθουμε και πράγματα που ποτέ δεν γνωρίζαμε για την τέλεια θερμοκρασία στο χώρο μας. Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στον δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και όλα γίνονται μαγικά, γιατί όταν έχεις την τέλεια θερμοκρασία στο χώρο σου, όλα τα νιώθεις καλύτερα. Όλα μαγικά, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Ed Sheeran και Eyes Closed, ενώ είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Crete 102,8. Καλημέρα και πάλι. Είναι Τετάρτη 9-9 για όσους αγαπούν τους αριθμούς και τα νούμερα. Και πάντα είναι ωραίο. Σήμερα λοιπόν, κάθε φορά που θα βλέπετε μαζεμένα εννιάρια, να κάνετε μια ευχή για την 9-9 και μπορεί να πετύχει. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Φανδύ, ένα πρωινό, και τα λέμε πάλι σε λίγο.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: λάδι που σε λυτρώνει.
1: Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη και μαζί μας είναι η Σκαβολίνη. Σκαβολίνη που πάνε 60 ολόκληρα χρόνια από την ίδρυσή της και εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 27 χώρες παγκοσμίως. Πηγαίνοντας στη Σκαβολίνη μπορούμε να βρούμε πολλά προγράμματα κουζίνας, μπάνιο, living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε παραδοσιακό ύφος, με την υπογραφή αναγνωρισμένων σχεδιαστών και αρχιτεκτονικών γραφείων.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Ίσως

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, γάζι στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
7: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Bruno Mars, I Just Might, και είναι 9 του μηνός όπως λέγαμε και νωρίτερα, και είναι η μέρα που λέμε χρόνια πολλά στον Ιωακίμ, στον Μάκη, στον Κιαράν και την Κιάρα. Χρόνια σας πολλά και είμαστε έτοιμοι για τον Ηρέμο και Τρέμο.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Teddy Swims The Door. Πάρα πολύ. Teddy Swims The Door. Όλο και πιο συχνά ακούμε περιπτώσεις burnout. Ακούμε για υπερκόπωση, για πάρα πολύ κούραση. Πάρα πολλές φορές νιώθουμε εμείς οι ίδιοι ότι δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε, ξυπνάμε και είμαστε ολοκουρασμένοι. Γενικά όλο αυτό. Υπάρχει ένας λόγος που οι Σκανδιναβοί δεν παθαίνουν burnout. Βασικά δεν είναι ένας ο λόγος, είναι τέσσερις οι λόγοι, είναι τέσσερις συνήθειες που έχουν, οι οποίοι μας εξηγούν για ποιο λόγο καταφέρνουν να θεωρούνται από τους πιο χαρούμενους ανθρώπους. Θα μάθουμε σήμερα ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι και ένας από αυτούς που θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως, δεν χρειάζεται να χάνουμε χρόνο, είναι αυτό που ονομάζουν φίκα. Mm-hmm. Είναι η ιερή παύση. Δηλαδή, δεν συνηθίζουν απλά να σταματάνε στα γρήγορα να παίρνουν ένα καφέ για το δρόμο που θα τον πίνουν την ώρα που κάνουν οτιδήποτε άλλο. Αν και είναι λίγο ωραίο αυτό να έχεις παρέα το καφεδάκι σου, αλλά τώρα κάπου όλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι κάνουν με πρόθεση ότι έχουμε τώρα το διάλειμμα της ημέρας. Και σταματάνε από όλα και μπαίνουν σε ένα πάρα πολύ όμορφο καφέ, παρέα με τους συναδέλφους τους και όποιον άλλο μπορεί να θέλουν, χωρίς οθόνες, χωρίς τίποτα, για να κατεβάσουν ρυθμούς, να απολαύσουν κάτι ωραίο που θα φάνε και θα πιούνε. Θα είναι ένα κρουασάν, ένα μπέιγκελ, ένα cinnamon roll, μια τυρόπιτα, ό,τι θέλεις κάνε το δικό σου, παρέα με το καφεδάκι τους ή το τσάι τους. Και λένε τώρα κάνουμε αυτό το ωραίο μας διάλειμμα, φίκα, και μετά επιστρέφουμε. Ωραίο ακούγεται. Λοιπόν, και εγώ τώρα αυτό λέω, μέχρι να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, θα κάνω ένα ωραίο φίκα για να καθίσω στο Love Cafe, να απολαύσω ένα καφέ με κάτι νόστιμο που θα μου φέρουν τα παιδιά από το Αστόρια Καψής και θα τα πούμε σε λίγο. Θα σας πω πώς πέρασα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crisis 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crisis 102,8.

Γιώργος Μαζωνάκης και ναι παιδιά, έκανα το φίκα μου, όπως λέγαμε νωρίτερα, είναι αυτό που οι Σκανδιναβοί ονομάζουν φίκα, δηλαδή σταματάω τα πάντα, κάνω το ευχάριστο μου διάλειμμα, απολαμβάνω ένα καφέ και ένα ωραίο σνακ ή κάτι ακόμα καλύτερο, παρέα λέγοντας δύο λόγια με τους συναδέλφους μου και είμαι μακριά από οθόνες. Ωραίο πράγμα, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Sam Smith, Mary J. Blige, stay with me.

0: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
1: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
5: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
6: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα. Διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
7: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα, μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ, μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα, μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημέρα, μεγάλη καλημέρα, ηλιόλουστη λουλουδερή. Είμαστε μαζί μέχρι τη μία, είμαι η Τίνα Μιλωνάκη και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα γλέντι, είναι η Ονειράμα.

Εκείνος και εκείνος, τα λόγια κομμάτια, αγαπημένο. Που, πάρα πολύ καιρό έχω να το ακούσω. Λοιπόν, τι κάνουμε σήμερα, ζεσθενόμαστε, κρυώνουμε, τι γίνεται? Σε κάθε περίπτωση, στο δικό μας χώρο μπορούμε να έχουμε την ιδανική θερμοκρασία με την εταιρεία Climatologic Base Βασίλης. Εκεί λοιπόν πηγαίνοντας μπορούμε να βρούμε αντλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφυγραντήρες και πολλά άλλα ακόμα, καθώς είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση. Η Climatologic βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Συνέχεια, είναι η Ray, μου αρέσει πάρα πολύ, Where is my husband?

Νατάσα Θεοδωρίδου, αν υπάρχει παράδεισος. Λοιπόν, τον παράδεισό μας μπορούμε να τον φτιάξουμε φροντίζοντας τον εαυτό μου. Σήμερα λέμε τους τρόπους με τους οποίους οι Σκανδιναβοί καταφέρνουν να μην παθαίνουν ποτέ burnout, ποτέ υπερκόπωση. Μιλήσαμε για φίκα, που είναι η ιερή παύση μέσα στην ημέρα. Πάμε τώρα για κάτι άλλο, το οποίο φλερτάρει με τη δυσλεξία μου ανεφορίων. Θα το προσπαθήσω. Free Luft Sleeve. Βεβαίως το κατάφερα. Έτσι λέγεται. Τι σημαίνει αυτό? Το να βγαίνουμε στη φύση ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Να βγαίνουμε έξω, γιατί πιστεύουν ότι πραγματικά είναι αναγκαίο για να έχουμε διάβγεια. Για να είμαστε σε μια ήρεμη κατάσταση στο κέντρο μας. Δεν πάει να βρέχει, να έχει κρύο, να χιονίζει, ό,τι και να γίνεται, τίποτα δεν του σταματάει από το να περπατάνε στη φύση καθημερινά. Καθημερινά. Τι λέτε? Εγώ νομίζω ότι αυτό το Free Luft Sleeve, ναι, έτσι το λένε, είπαμε, μπορούμε να το έχουμε, γιατί είμαστε δίπλα στη θάλασσα, είμαστε δίπλα στα ωραία πάρκα. Θα μου πεις πού? Αλλά να, ας πούμε, η Αρχάνης δεν είναι μακριά, ή ας πούμε η Ειρήνη σε Σπήλια που έχει αυτή την ωραία εξοχή, να κάνουμε ένα ωραίο διάλειμμα στη μέρα. Πάμε για κάτι πιο εύκολο, κατεβούμε στην παραλιακή να περπατήσουμε στο κούλε. Βέβαια, όταν έρχονται και μας κάνουν λούτσα τα κύματα, δεν είναι εύκολο, αλλά συνήθως γίνεται. Οπότε ας το κάνουμε, να προστατεύσουμε και εμείς τη διαβγειά μας, την ψυχική μας ηρεμία και να έχουμε μια όμορφη καθημερινότητα με αυτά τα μικρά αλλά πάρα πολύ σημαντικά διαλύματα μέσα στη μέρα. Στα βέντο, κυρία μου, για σένα.

0: Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνά και αυτό το υπέροχο πρωινό και η εταιρεία Σκαβολίνη είναι μαζί μας. Αν θέλετε να ανανεώσετε το χώρο της κουζίνας ή του μπάνιου, θα βρείτε υπέροχες ιδέες, είτε αν θέλετε να κάνετε ανακαίνιση, το φτιάχνετε τώρα από την αρχή, ή απλά θέλετε να βρείτε ξεχωριστά αξεσουάρ. Ή ένα διαφορετικό αξεσουάρ μπορεί να δώσει μια τελείως νέα νότα στον χώρο σας. Πηγαίνουμε λοιπόν Σκαβολίνη, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α και βρίσκουμε τις πιο τέλειες ιδέες για το χώρο της κουζίνας και του μπάνιου. Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθι.
2: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
5: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Του εισφέρεις, είπες, και εγώ το λέω και το ξαναλέω, αυτό το τόσο ξεχωριστό wine tasting που έχουμε δεν είναι να το χάσουμε, γιατί θα απολαύσουμε και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Αύριο λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα, γνωρίζουμε από κοντά το Ινοπείο Λουλούδης μέσα από μια μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας. Θα περάσουμε υπέροχα, θα είναι μια βραδιά γεμάτη εκλεκτές ετικέτες, αρώματα, γεύσεις και ιστορίες πίσω από τα κρασιά του Ινοπείου, σε ένα μοναδικό περιβάλλον με την πόλη. Τι πιο ωραίο που το να έχεις όλες αυτές τις όμορφες μυρωδιές και αυτή την ωραία γεύση σε μια ωραία θέα. Και φυσικά το Love Radio Κρήτης θα είναι εκεί live, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της βραδιάς. Αύριο λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα, στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Το τουρκίζουμε, θα περάσουμε καταπληκτικά, όπως μας λέει και η Peggy Zina.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Και σήμερα εμείς βλέπουμε για ποιο λόγο οι Σκανδιναβοί δεν παθαίνουν burnout. Καμία υπερκόπωση. Στη Σκανδιναβία όλα τέλεια, όλοι χαρούμενοι, παρότι δεν έχουν και τον ήλιο μας. Ένα λοιπόν από τα πράγματα που κάνουν είναι το lagom, που είναι η τέχνη του τόσο όσο. Ελεύθερη μετάφραση, να σημειώσω, έκανα μόλις. Γιατί αλλιώς το γράφει εδώ ως the art of just enough. Τόσο όσο, βρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να γίνουμε χίλια κομμάτια. Αποφεύγουν όλα, όλες τις υπερβολές στη δουλειά, στην κατανάλωση, στον τρόπο που ζούνε, όλα. Ούτε πολύ λίγο, ούτε υπερβολές, ούτε πολύ. Ζούνε σε μια ωραία ισορροπία, έτσι ώστε να μην παθαίνουν burnout, να μην καταλήγουν να έχουν υπερκόπωση, να μην καταλήγουν να έχουν εξάντληση. Τόσο όσο κάνω τη δουλειά μου, τόσο όσο, όσο πρέπει. Δεν το αφήνω ούτε κάτω από το χαλάκι. Αλλά δεν χρειάζονται και υπερβολές. Τόσο όσο θα πιω, θα χαρώ, αλλά τόσο όσο μην είμαι νοκάου την επόμενη μέρα, κρίμα είναι γιατί δεν θα είμαι καλά. Τόσο όσο στα πάντα. Just enough. Όσο χρειάζεται. Όχι όσο χρειάζεται επειδή μας το επιβάλλουν, αλλά τέλος πάντων κατάλαβες, είμαι σίγουρη γιατί το έχουμε. Οπότε φροντίζουμε λοιπόν να υιοθετήσουμε αυτά τα λίγα πράγματα που ουσιαστικά είναι σαν να μας μιλάει για mindfulness, όπως το φίκα που είπαμε νωρίτερα, το ζω στη στιγμή και η ερυπαύση της ημέρας. Και έτσι φροντίζουμε την ψυχική μας υγεία, τη διάβγειά μας και τη διάθεσή μας. Γιώργος Σαμπάνης από τον ουρανό.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Γκάγκα, Νέιμι, Τίνα Μιλωνάκη, στο Λαβρίντιο Κρήτη 102,8. Η Αγγελίνα μας έχει άδεια, κάνει διακοπές, απολαμβάνει την έναρξη του εγκαμοβίου και τους ευχόμαστε όλα τα καλά. Είναι τόσο γλυκά παιδιά και η Αγγελίνα και ο Πέτρος. Και έτσι θα είμαστε μαζί αυτή την εβδομάδα. Μέχρι τη μία. Βανδύ, Δέσποινα Βανδύ. Και Μέντε Φουέρτε, Πανσέλινος.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: 5η 10 Σεπτεμβρίου το κρασί έχει την τιμητική του. Wine Tasting Experience by Lulouthis Winery στο Roof 360 του Αστόρια Καψής. Κριτικές ποικιλίες, επιλεγμένες ετικέτες, προτάσεις Wine and Food Pairings. 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα είναι εκεί με full in love διάθεση και την καλύτερη μουσική της πόλης. Wine Tasting Experience στο Roof 360. Να είστε όλοι εκεί.
5: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος στην ηχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
6: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
5: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
6: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
7: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων, ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημέρα και καλησπέρα. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8 μέχρι τη μία. Καλημέρα ακόμα μια φορά. Το καλοκαίρι μου έρχεται και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επίσης.

Lola Young, Messi και είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Πολλοί έχουν πει ότι το Messi της Lola Young είναι μια οδή στη διάσπαση προσοχής. Και ποιος δεν έχει λίγο ADHD, θα έλεγε κάποιος. Ναι, κάποιοι έχουν πραγματικά και είναι όλα πάρα πολύ διαφορετικά. Οπότε καλό είναι να μην τα ισοπεδώνουμε τα πάντα όλα. Η εταιρεία Climatologic είναι μαζί μας για να έχουμε άριστη θερμοκρασία στο χώρο μας και να μας φτιάχνει τη διάθεση ακόμη περισσότερο. Γιατί ούτε να κρυώνουμε θέλουμε, ούτε όμως και να ζεσθενόμαστε. Οπότε, Climatologic Base Vasilis. Δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και εναλλακτικών μορφών θέρμανσης. Πηγαίνοντας εκεί, μπορούμε να βρούμε αντλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πολλά άλλα ακόμα. Το εκεί είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από το κόμπο της ανόδου στον δρόμο προς Γάζη. Climatologic και στο 2810 254 222. Είναι η Άννα Βύση.

Αντώνης Ρέμος, Φεγγάρια Χάρτινα και ο Γιώργος Κωνσταντίνου βρέθηκε καλεσμένος στο Studio 3 και μίλησε πάρα πολύ γλυκά για τη Μάρο Κοντού. Μίλησε για το πώς επικοινωνούσαν συνέχεια, μιλούσαν στο τηλέφωνο, ότι ειλικρινά δεν περίμενα, όπως λέει ο ίδιος, ότι θα έφευγε, δεν είχε πει τίποτα σε κανέναν, και ότι συνέβη κάτι, θα έλεγε κανείς, μεταφυσικό, όπως το χαρακτήρισε και ο ίδιος. Το βράδυ, λέει, κοιμόμουν και βλέπω ότι εγώ και η Μάρο, μαζί μας ήταν και ένας ακόμα ηθοποιός, πηγαίνουμε να κάνουμε ένα γύρισμα. Και όπως πηγαίνουμε, την χάνω. Και αρχίζω και φωνάζω, Μάρο, Μάρο. Και μου λέει τότε η Μάρο, καλά, δεν πειράζει, θα τα πούμε άλλη φορά. Ξυπνάω, λέει ο Κωνσταντίνου το πρωί, και βλέπω το τηλέφωνό μου και βλέπω ένα μήνυμα συλληπιτήρια. Εντάξει, εκεί ανατριχιάζεις, γλυκύτατος ο Γιώργος Κωνσταντίνου, έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές πάρα πολύ όμορφα και για συναδέλφους του και για τη σχέση του με τη Μάρο Κοντού, καθώς όταν ξεκίνησαν και οι δύο δέθηκαν πολύ μέσα από τη δουλειά και ήταν πάρα πολύ καλοί φίλοι, αλλά ό,τι κάνει το κάνει με τόση χάρη, είναι πραγματικά υπέροχος, πραγματικά. Λοιπόν, είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Crete 102,8 μέχρι τη 1 και ακούμε Paradise από

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη. Μαζί μας είναι και η Σκαβολίνη, αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Κρήτη, η Home Life Equip Omicron Epsilon. Η Σκαβολίνη βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α και είναι ένας χώρος που μπορούμε να πάρουμε υπέροχες ιδέες για το πώς θα δημιουργηθεί η δική μας κουζίνα. Η εταιρεία Σκαβολίνη διενεργήσε αιτήσια βάση πάνω από 650 εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της και έχει κατακτήσει πιστοποίηση από διεθνείς φορείς για τις οικολογικές και μη τοξικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται. Το οποίο σημαίνει ότι δεν θα είναι μόνο πανέμορφος ο χώρος, αλλά θα είναι και πιστοποιημένος και σίγουρα εντελώς ασφαλής. Επιπλέον θα είναι τα πάντα στην ώρα τους, καθώς η Σκαβολίνη ξεχωρίζει για την απαράμιλη συνέπειά της στους χρόνους κατασκευής και παράδοσης των προϊόντων της.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μύνοος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big, από τη Φρέσνα.
11: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
12: Νένας Academy.
11: Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
13: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ίσως αύριο, Δάφνη Λόρενς και Απέργης, Νίκος Απέργης, μην αφήνεις εσύ ίσως για αύριο μεθαύριο ή οποτεδήποτε άλλοτε την ευκαιρία να κερδίσεις ένα τέλειο διήμερο και να απολαύσεις Λιμάν Live. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη τέτοια εμπειρία, το Love Radio Crete σας ετοίμασε το απόλυτο διήμερο. Ο καλλιτέχνης που μάγεψε την Ευρώπη με το Mon Amour έρχεται 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τι μπορείτε να κερδίσετε? Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Μπείτε τώρα στο Insta του Love Radio Crete 102,8 παπάκι Love Radio Crete, βρείτε τη σχετική ανάρτηση, ακολουθήστε τα βήματα και αυτό είναι όλο. Θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα έχετε χρόνο να απολαύσετε τη μέρα σας, τη συναυλία, την επόμενη μέρα και το βραδάκι να ξαναπάρετε το πλοίο, να επιστρέψετε. Λήξη διαγωνισμού Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οπότε μην το αφήνετε για αύριο, τώρα κάντε το, να είμαστε σίγουροι. Saving all my love for you από την υπεροχότατη Whitney Houston.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Τρεγαλάνη, Ευστάθιος Δράκος, εκδρομή και σήμερα είναι Τετάρτη και έχουμε Summer Vibes. Το 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής κάθε Τετάρτη και Παρασκευή έχει τα πιο ανεβαστικά Summer Vibes. Δροσιστικά cocktails, μαγεία της πόλης από ψηλά το ηλιοβασίλεμα, φυσικά τα υπέροχα χρώματα στον ουρανό και οι καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ, απόψε και την Παρασκευή. Σας περιμένουμε εδώ, Πλατεία Ελευθερίας 11, όπως γνωρίζετε, να ζήσουμε παρέα την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. The Second Voice,

σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πραγματικά και εγώ έτσι νιώθω αυτή την εβδομάδα, σαν να μην πέρασε μια μέρα που τα λέγαμε καθημερινά αυτή την ώρα ακριβώς, 10 με 1. Μου λείψετε, πολύ το απολαμβάνω. Είμαι στη θέση της Αγγελίνας, καθώς το κορίτσι μας έχει την άδειά της και κάνει τις διακοπές της και απολαμβάνει το σύζυγο, καθώς είναι και νιώπατροι να ζήσουν τα παιδιά μας. Εμείς τα λέμε κανονικά κάθε Σαββατοκύριακο, 2 με 6, αυτή την εβδομάδα όμως μέχρι και την Παρασκευή, 10 με 1. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 10 και όπως λέμε πάντα, να φροντίσετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε. Καλή συνέχεια!

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
5: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
6: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19. Στο Μασταμπά, χρωματιστή και μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαι κι εγώ, η Θαράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου. Λίγα λεπτά μετά τη μία, θα είμαστε εδώ παρέως και τις 4 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ήταν ο Μιχάλης Καραγκούνης και ο Ιβάν Γκρέκο, δύο καρδιές στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Και πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα, έτσι όπως τον βλέπουμε κάθε μέρα στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, στο Ρέθυμνο επίσης. Γενικά έθριο καιρό έχουμε σήμερα στο νησί μας. Ενώ στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία μέχρι θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Οι θερμοκρασίες γενικά παραμένουν απολύτως φυσιολογικές για την εποχή και η εικόνα της ημέρας έτσι παραμένει περισσότερο καλοκαιρινή παρά φθινοπορεινή. Οπότε Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου και τουλάχιστον από άποψη καιρού δεν έχουμε κανένα λόγο να αποχαιρετήσουμε ακόμα το καλοκαίρι. Είμαστε εδώ, πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα και επιστρέφουμε γιατί και σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ήταν η Λωρίν και το Τατού στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σήμερα 9 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα Σουντόκου και η ημερομηνία αυτή δεν έχει επιλεχθεί τυχαία. 09-9. 9 του 9 δηλαδή, όλα 9, γιατί το κλασικό Σουντόκου αποτελείται από ένα πλήγμα 9 επί 9, χωρισμένο σε 9 μικρότερα τετράγωνα, 3 επί 3. Δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα. Η ημέρα καθιερώθηκε το 2013 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γρίφων και κάτι που πολλοί δεν ξέρουν, παρότι το όνομα του είναι ιαπωνικό. Το σύγχρονο Σουντόκου δημιουργήθηκε από τον Αμερικανό αρχιτέκτονα Howard Garns και πρωτοδημοσιεύθηκε το 1979 ως Number Place. Αργότερα έγινε τεράστια επιτυχία στην Ιαπωνία και απέκτησε το όνομα που ξέρουμε όλοι σήμερα. Δεν χρειάζεται να είσαι και πολύ καλός στα μαθηματικά, θέλει απλά λίγη λογική. Βέβαια, στο δύσκολο Σουντόκου, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θέλει και λίγη προσευχή εκτός από τη λογική. Πάμε σε μουσική. Γιώργο Σαββάνη για τη συνέχεια. Κανείς δεν ξέρει.
1: Πες μου, πες μου, πως τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες με ποιο να σκεπαστώ.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΩΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στο χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
3: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
4: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Gone, Gone, Gone από David Guetta, Teddy Swims και Tones and I στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θέλω να σας πω για μια εικόνα που πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ. Είναι από τη Λωρίδα της Γάζας, μια συγκλονιστική εικόνα. Τραβήχτηκε στις 30 Αυγούστου από ένα νεαρό Παλαιστίνιο φωτογράφο και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και το γύρο του κόσμου, μη σας πω εγώ. Στην καρδιά ενός καταβλισμού εκτοπισμένο στη Λωρίδα της Γάζας, στήθηκε ένας αυτοσχέδιος θερινός κινηματογράφος. Έστησαν ένα πανί, ένα προτζέκτορα και μάζεψαν όλα τα παιδιά εκεί του καταβλισμού και πρόβαλαν σινεμά. Εκεί δεκάδες μικρά παιδιά συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την ταινία «Ο Βασιλιάς των Λινταριών», μια πολύ συγκινητική ταινία για όσους την έχουν δει και είναι millennials μαζί με εμένα. Για λίγα λεπτά αυτά τα αθώα βλέμματα των παιδιών ξέφυγαν από τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου και από τα συντρίμμια που έχει εκεί πέρα το μέρος, ταξιδεύοντας λίγο στην παραμυθένια αφήγηση, έτσι, στο γέλιο και στην ελπίδα. Είναι μια υπενθύμηση δύναμης για την παιδική ψυχή και την ανάγκη που έχουμε όλοι για λίγη αθωότητα, ακόμα και στις πιο σκοτεινές γωνίες του πλανήτη, εκεί, στον πόλεμο. Τέλος πάντων, πάμε σε μουσική να ευθυμίσουμε λίγο παραπάνω. Ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη για τη συνέχεια, να είσαι εκεί.

0: Εδώ είμαστε, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Και αν θέλετε περισσότερη ομορφιά σε μοναδικές τιμές, οι προσφορές στο Make Sense συνεχίζονται. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόλις με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Και για τις μέλουσες νύφες υπάρχει ολοκληρωμένο νυφικό πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ, πεντικιούρ και μια θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείστε ραντεβού στο 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
5: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι και για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
6: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
7: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
8: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
9: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
10: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.

0: It's beautiful things that
1: ήταν ο Best on Bone και Beautiful Things στο Love Radio Crete 102,8. Όμορφα πράγματα σας έχουμε όμως και εμείς εδώ. Αύριο, Πέμπτη, στο Αστόρια Καψής, στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής, θα απολαύσουμε ένα ιδιαίτερο wine tasting με το Ινοπείο Λουλούδης. Απολαύστε μια ξεχωριστή ινική εμπειρία με επιλεγμένα κρασιά, μοναδικές γεύσεις και αρώματα εννοείται, σε ένα υπέροχο σκηνικό με θέα το Ηράκλειο στο πιάτο, κυριολεκτικά. Και φυσικά το Love Radio Crete θα είναι εκεί live για να μεταδώσει μαζί σας την όμορφη ατμόσφαιρα της βραδιάς. Πέμπτη λοιπόν, αύριο 10 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής σας περιμένουμε. Επίσης τρέχει και ένας διαγωνισμός. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete, Love Radio Crete στο Instagram. Βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού και κερδίστε για τη συγκεκριμένη βραδιά ένα δείπνο για δύο άτομα και μία φιάλη κρασί από το Ινοπείο Λουλούδης. Καλή επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε Απόρν και Καντάδα.

0: εμένα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μα πως να χωρέσει ο χρόνος.
3: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, αντίστροφη μέτρηση. Νομίζω είναι ένα από τα καλύτερα ντουέτα που έχουν κάνει αυτοί οι δύο μαζί. Έχουν κι άλλα βέβαια, αλλά αυτό για μένα είναι ξεχωριστό. Το ακούσατε εδώ, στο Love Radio Crete 102,8, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Μαζί μας πάντα φυσικά είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Ε. Έχουμε ακόμα άλλες 2 ώρες παρέα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 2.
2: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
9: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
10: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Και ξεκινάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Κωνσταντίνος Αργυρός, αγαπάω γιατί, και ακολουθεί Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: Ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και το Έλα στο Love Radio Κρήτη 102,8. Και πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα με Φεστιβάλ των Τυχών. Είναι η πρώτη τελευταία μέρα του τρίτου Φεστιβάλ των Τυχών εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Και έχουμε δύο πολύ διαφορετικές μουσικές επιλογές. Από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ στην Πύλη Βιτούρη συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα το Eclipse Party με ηλεκτρονική μουσική και ελεύθερη είσοδο. Και στις 9.30 στον Προμαχώνα Παντοκράτορα έχουμε jazz με τον Έλληνα μπασίστα και συνθέτη Πέτρο Κλαμπάνη και το τρίο του εννοείται. Και μου αρέσει που μέσα στην ίδια βραδιά μπορείς να επιλέξεις δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα ανάλογα τα γούστα, από ηλεκτρονική μουσική και house σε ιστορική πύλη μέχρι jazz πάνω στα τείχη. Σήμερα το Ηράκλειο έχει βραδινό πρόγραμμα, οπότε εσείς επιλέγετε πού θα πάτε. Ακούμε Lady Gaga και Bruno Mars για τη συνέχεια Die With A Smile.
1: I just woke up from a dream where you and I had to say

Ήταν ο Γιάννης Αβυδάκης, 10 μάγισσες. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρύντιο Κρήτης 102,8 και σας έχω νέα. Μήπως έχετε ιδέες, μήπως έχετε και φωνή, μήπως ήρθε η ώρα να ακουστείτε. Στο Love Cafe μας εδώ, ο καφές δεν είναι μια απλή καθημερινή συνήθεια, είναι και η αφορμή για να σταθείτε κι εσείς πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Στο podcast session του Love Cafe σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr, να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe είναι στο Καψής Αστόριο που είναι εδώ και τα στούντιό μας. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα είναι εδώ και σας περιμένει. Μαζί με αυτό σας περιμένουμε και εμείς να γνωριστούμε από κοντά και πάμε σε μουσική τώρα να ακούσουμε Τάμπτα, Ήλιους και Θάλασσες και επιστρέφουμε γιατί έχουμε να πούμε και για διαγωνισμούς, έχουμε να πούμε και για φεστιβάλ των τυχών, έχουμε να πούμε και σήμερα πολλά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονιχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
4: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων, hip-hop για παιδιά και φίβους, zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy, νέος χώρος, νέα σεζόν, η ίδια αγάπη για το χώρο.
5: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
6: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής, ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Δανάη με το Κιάλο στο Love Radio Crete 102,8 και πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για ύπνο. Για χρόνια ακούμε σχεδόν έναν απαράβατο κανόνα ότι πρέπει να κοιμόμαστε 8 ώρες απαραίτητος. Έρχεται τώρα μια νέα μεγάλη μελέτη που δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά και ότι η ιδανική διάρκεια ύπνου δεν είναι ακριβώς ίδια για όλους. Οι ανάγκες αλλάζουν ανάλογα με την ηλικία, τον οργανισμό και τον τρόπο ζωής. Ενώ εξίσου σημαντική με τη διάρκεια είναι και η ποιότητα του ύπνου, που σημαίνει ότι 8 ώρες στο κρεβάτι δεν σημαίνουν αυτομάτως και 8 ώρες πραγματικής ξεκούρασης. Και εδώ ίσως βρίσκεται το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής μας. Γιατί ξαπλώνουμε για να κοιμηθούμε και ξαφνικά θυμόμαστε ότι πρέπει να δούμε ένα πράγμα στο κινητό. Πάμε στο κινητό, χάνουμε τον ύπνο μας. Μετά από λίγα λεπτά παρακολουθούμε βίντεο ανθρώπων που δεν γνωρίζουμε καν, τα γνωστά reels. Και χάνουμε έτσι τον ύπνο μας και ο ύπνος περιμένει και τελικά δεν είναι ποτέ 8 ώρες. Δεν είναι και ποτέ αυτό που έχουμε ανάγκη. Ο καθένας ξέρει τον εαυτό του και ξέρει τον οργανισμό του και ξέρει πραγματικά πόση ώρα χρειάζεται να κοιμηθεί. Οπότε δεν χρειάζεται να ακολουθούμε κανόνες, εκεί θέλω να καταλήξω. Χρειάζεται απλά να ακούμε το σώμα μας και τον οργανισμό μας. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Γιαννιά για τη συνέχεια. Γι' αυτό σ' αγαπώ.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8 και προσφορές σας περιμένουμε στο Make Senses. Αποκτήστε λίγη επιδερμίδα με λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Και αν ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα, το ολοκληρωμένο νηφικό πακέτο περιλαμβάνει νηφικό χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ, πεντικιούρ και μια θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810 82 39 27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44 400.

0: έτσι.
1: Ήταν η Γιάμα και το καλοκαίρι μου στο Love Radio Κρήτης 102,8. Καλοκαίρι χωρίς συναυλία δεν γίνεται. Νομίζω είναι η καλύτερη μορφή διασκέδασης για το καλοκαίρι. Και το Love Radio Κρήτης έχει ετοιμάσει την καλύτερη. Αν θέλετε να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν live, εδώ είναι το απόλυτο διήμερο. Σας το έχουμε ετοιμάσει εμείς με τον καλλιτέχνη που μάγευσε την Ευρώπη με το Mon Amour. Έρχεται στις 29 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και εμείς σας έχουμε πλοκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία μόνο για εσάς. Τι θα κάνετε? Μπείτε στα social media του σταθμού Love Radio Crete, βρείτε τη σχετική ανάρτηση, ακολουθήστε τα βήματα και ετοιμάστε βαλίτσες. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να ακούσουμε τη Μαντό και το Χαρταετό.

0: Λαβρεντιο Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και ο ΣΥΦ Όμικρον Έψιλον όπως πάντα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
7: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
8: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
0: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
8: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, θα είμαστε για μία ώρα ακόμα παρέα. Είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Ξεκινάμε τρίτη ώρα παρέα με Γιάννη Πλούταρχο και λεπτομέρειες. Εδώ είμαστε με το καφεδάκι στο χέρι από το υπέροχο Love Cafe μας. Είναι η ώρα που σχολάτε οι περισσότεροι, οπότε αν πηγαίνετε για φαγητό και ξεκούραση, καλή ξεκούραση και καλή όρεξη.
14: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Ακούσαμε Harry Styles και As It Was στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε τώρα να σας πω ένα θέμα που εμένα ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια, λίγο με πείραξε. Θα σας πω για ποιο λόγο, γιατί το έχουν παρουσιάσει σαν θέμα αστείο, αλλά δεν είναι και τόσο. Υπάρχουν λοιπόν δουλειές γραφείου, υπάρχει και αυτή που θα σας πω τώρα. Σε resort στην Καραϊβική, οι εργαζόμενοι έχουν αναλάβει τον ρόλο των Bird Security. Δηλαδή περιπολούν γύρω από τα τραπέζια που τρώνε οι επισκέπτες και κρατούν μακριά τα πεινασμένα πουλιά της Καραϊβικής. Το βασικό εργαλείο της δουλειάς είναι ένα νεροπίστολο. Μπορεί το βίντεο αυτό να κάνει το γύρο το social media, όμως η συγκεκριμένη τακτική δεν είναι καινούρια. Έχει ξεκινήσει από το 2007 περίπου, να κρατούν νεροπίστολα εκεί οι άνθρωποι και να κρατούν τα πουλιά μακριά από το φαγητό. Σε ορισμένα μάλιστα ξενοδοχεία τα αφήνουν και πάνω στο τραπέζια τα πιστόλια, για να αναλάβουν δράση οι υπόλοιποι, οι ίδιοι επισκέπτες μάλλον. Καθόλου δεν μου αρέσει αυτό σαν ιδέα και καθόλου δεν θέλω να το κάνω εικόνα. Ελπίζω κάποια στιγμή να αντιδράσουν οι πελάτες ή να αντιδράσουν τα πουλιά. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ακούμε Γιώργο Σαμπάνη για τη συνέχεια. Τι θέλω εγώ με σένα.

Αντώνης Ρέμος και Μάνος Πυροβολάκης, μπορεί να βγω. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και αν μπορεί να βγείτε και εσείς και θέλετε έτσι να ξεχωρίζετε με την εμφάνισή σας και να έχετε και επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κοντογιάννη, γιατί εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κοστούμια για όλους τους τύπους με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Είτε λοιπόν ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, για μια έξοδο, για ένα γάμο ή απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας, εκεί θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189 στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Ακούμε Love Song από The Cure.

0: Ήταν η Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, στο Love Radio Crete 102,8, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Ξεκινάει σιγά σιγά και η νέα τηλεοπτική σεζόν, αρχίζει να στείνεται το πρόγραμμα, θα το δούμε στην πορεία πώς θα πάει. Μπαίνουμε λοιπόν στα πρωινάδικα που έχουν έτσι ξεκινήσει δειλά-δειλά. Τα κανάλια αρχίζουν πλέον να ανοίγουν ένα-ένα τα χαρτιά τους για τη νέα χρονιά. Κάθε Σεπτέμβρη συμβαίνει βέβαια το ίδιο πράγμα, νέα πλατό, νέες παρέες, μεταγραφές, πρόσωπα που πηγαίνουν από το ένα κανάλι στο άλλο και φυσικά η μάχη της τηλεθέασης που έρχεται στο τέλος. Είναι λίγο σαν την πρώτη μέρα στο σχολείο, νομίζω, η έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν, γιατί όλοι εμφανίζονται ξεκούραστοι, καινούργοι, ανανεωμένοι, χαμογελαστοί και μετά από λίγες εβδομάδες αρχίζουν τα παρατράγουδα με τα νούμερα τηλεθέασης, με τα μηχανάκια της HGB και πάει λέγοντας. Και γενικά δεν υπάρχει ποτέ μια ικανοποίηση. Αυτό έχω παρατηρήσει εγώ. Πάμε σε μουσική, γιατί εμείς είμαστε ικανοποιημένοι εδώ και ακούμε Sound of Seduction, Until I'm Satisfied.
1: So here's the call. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with the

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
4: Πληροφορίες στο 6947 56 18 98.
5: Το jewelry tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
6: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χώρο. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων, hip-hop για παιδιά και φίβους, zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy, νέος χώρος, νέα σεζόν, η ίδια αγάπη για το χώρο.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά το χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις Πατέλες, Μήνα Ομουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιβ Όμικρον Έψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
10: Ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Και αν θέλετε περισσότερη ομορφιά σε μοναδικές τιμές, οι προσφορές στο Make Sense συνεχίζονται. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόλις με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Και για τις μέλουσες νύφες υπάρχει ολοκληρωμένο νηφικό πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ, πεντικιούρ και μια θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείστε ραντεβού στο 28 10 82 39 27.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 10 22 32 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.

Εδώ είμαστε, Λαβραντιοκριτής 102,8 και συνεχίζουμε τώρα με μια πολύ ωραία πράξη, μια όμορφη πράξη αλληλεγγύης που μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πολύ απλό, γιατί κάποια πράγματα μπορεί να αλλάζουν χέρια, αλλά η αξία τους μπορεί να γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στα δεύτερα χέρια που θα πάνε. Από 12 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου, το Πάρκο Γεωργιάδη φιλοξενεί το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι, Χέρι Βοήθειας, του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Βιβλία και παιχνίδια, κοσμήματα και διακοσμητικά, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη αντικείμενα περιμένουν να βρουν το επόμενό τους σπίτι. Ενώ κάθε αγορά στηρίζει το σημαντικό έργο του Συνδέσμου για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται προστασία αλλά και στήριξη. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη. Να περάσετε μια βόλτα, αξίζει πραγματικά τον κόπο. Taylor Swift έρχεται για τη συνέχεια και The Fate of Ophelia.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, για σένα, για σένα, για μένα, για εμάς, για όλους μας εδώ στο ραδιόφωνο, για να αγαπήσεις. Η μουσική είναι για όλους εμάς, για να την ακούμε, να την απολαμβάνουμε, να μας ηρεμεί και να μας κάνει χαρούμενους. Και εμείς είμαστε εδώ για αυτόν ακριβώς το λόγο. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ, αλλά έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέα και τις 7. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο Πέμπτη εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, re, mi, fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, na, to, fa, e, και si.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up? This is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8. Τετάρτη σήμερα, 9 του Σεπτέμβρη. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ και μαζί θα πάμε ως τις 7. Και ξεκινάμε με την υπέροχη Σακύρα και Whenever, Wherever. Ένα τραγούδι που σίγουρα μας πάει πολλά χρόνια πίσω και μας θυμίζει έτσι την νεανική μας την ηλικία. Για τις επόμενες 3 ώρες μαζί.

Αυτή είναι η αναβίση και σαν τρέ εδώ στο ραδιοφόνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφάλαξ μαζί σας, δεν ξέρω τι κάνετε, δεν ξέρω που βρίσκεστε, γι' αυτό περιμένω τα μηνύματά σας. Είναι Τετάρτη, είναι 9 του Σεπτέμβρη, προχωράει ο μήνας αυτός έτσι λίγο βιαστικά εγώ νομίζω, οπότε φτάσαμε στις 10 του Σεπτέμβρη, δεν το έχω καταλάβει. Μαζί θα είμαστε και σήμερα για τις επόμενες 3 ωρίτσες, οπότε και εσείς με το καφεδάκι στο χέρι, είτε γυρίζετε από τη δουλειά, είτε σιγά σιγά ασχολείστε με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του σπιτιού, είτε είστε με τα παιδιά και κάνετε τις βόλτες σας. Όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε όμως, εδώ θα είμαστε παρεούλα. Και έρχομαι γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για την μέρα αυτή που είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Ξέρετε Σουντόκου. Πάμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη και φωτιά.

Weekend και Sacrifice στο Love Radio Κρήτης. Τετάρτη σήμερα και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ. Σήμερα 9 του Σεπτέμβρη, η μέρα αυτή είναι ιδανική για να κρατήσετε έτσι τον εγκέφαλό σας σε εγρήγορση, να λύσετε τους δικούς σας τους γρίφους, να κάνετε ένα σταυρόλεξο ή εν πάση περιπτώσει να κάνετε ένα σουντόκου, γιατί σήμερα είναι η διεθνή ημέρα του. Θεσπίστηκε για να τιμήσει αυτό το αριθμητικό το puzzle που συχνά θεωρείται ότι είναι λίγο του τρελού. Εγώ πριν να αντιληφθώ τη λογική του, έλεγα δεν γίνεται να μένουμε μεράκια να παίζουμε και να κάνουμε πλακάκια. Η ιαπωνική προέλευση. Λοιπόν, το σουντόκου είναι ένα γρίφο λογική που πρέπει να συμπληρώνεται ένα πλέγμα κάθε φορά 9x9, έτσι ώστε η κάθε σειρά, η κάθε στήλη και το κάθε μικρό υποπλέγμα που είναι 3x3 να περιέχει όλους τους αριθμούς από το 1 έως το 9. Σπάμε το κεφάλι μας, ειδικά ανάλογα με το επίπεδο. Δεν έχω φτάσει ούτε καν στο μέτριο, είμαι ακόμα στο εύκολο επίπεδο. Ξεκινάμε ένα μερικό συμπληρωμένο πλέγμα και έτσι αρχίζεις να λύνεις. Είναι πολύ ωραία ιδέα ακόμα και για σχολεία και για παιδιά και να μπουν στη διαδικασία, όχι τόσο γιατί δεν μαθαίνουν μαθηματικά μέσα από αυτό, λίγο εξασκούν τη λογική και την παρατήρηση. Πάμε για Παντελή, Παντελή.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Ρομάντικα. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
6: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8 και όταν λέμε Pet Samonis δεν εννοούμε απλώς ένα pet shop. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος καλούδια για κάθε μικρό φιλαράκι μας. Σκύλο, γάτα, κουνελάκι, κουλάκι, ψαράκι, ερπετό, ό,τι και αν έχετε. Εκεί θα βρείτε τροφές, θα βρείτε αξεσουάρ, παιχνίδια και είδη φροντίδας για όλες τις ανάγκες τους. 10 φυσικά καταστήματα online στο petsamonis.gr και πάμε παρέα μέχρι και τις 7 με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Απόγευμα Τετάρτης. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και ακούσαμε μόλις την Ολίβια Ντίν στο τραγούδι So Easy. Και επειδή σιγά σιγά μπαίνουν έτσι τα πράγματα σε μια σειρά και ανοίγουν τα σχολεία, είναι So Easy τα πράγματα αν πάμε στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου για την εκπαίδευση του παιδιού μας. Από την πρώτη ηλικίου πάμε με 3 χρονάκια για πανελλαδικές και η προετοιμασία είναι εκεί σωστή. Με εντατικά τμήματα, αν πάμε από την τρίτη ηλικίου για έγκαιρη κάλυψη της ύλης, πάμε επάλ. Οπότε όλες οι ειδικότητες έχουν εκεί το τμήμα τους, φροντιστηριακά τμήματα. Με καθημερινή μελέτη και για το γυμνάσιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για όποια τάξη και αν ενδιαφέρεστε, στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου έχουν τη λύση. Αν τώρα είστε μικράκια, 5η και 6η δημοτικού και θέλετε να δώσετε εξετάσεις για πρότυπο γυμνάσιο, εκεί θα βρείτε εξειδικευμένους καθηγητές, ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και τους στέλνουμε την πιο γλυκιά μας καλησπέρα. Πάμε με Αντώνη Ρέμο να συνεχίσουμε.

0: Αν διστάσεις και να χαθείς, αν τρομάξεις και να κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα και αυτό το απόγευμα μαζί σας ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Προσοχή, ακολουθεί τώρα μια περιγραφή που μπορεί να σας ανοίξει την όρεξη. Δύο μπιφτεκάκια από 100% μοσχαρίσιο κιμά, διπλό μπέικον, διπλό τσέντερ, καραμελωμένα κρεμμύδια, μαρουλάκι iceberg, ντοματούλα, μαγιονέζα και barbecue sauce. Είναι κάτι άλλο που θα θέλατε αυτή τη στιγμή? Έρχεται η ώρα να γνωρίσετε το ντονάτο Double Burger. Θα το βρείτε στη Λεβίνο και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 28 10 37 1370.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: 5η 10 Σεπτεμβρίου, το κρασί έχει την τιμητική του. Wine Tasting Experience by Lulouthis Winery στο Roof 360 του Αστόρια Καψής. Κρητικές ποικιλίες, επιλεγμένες ετικέτες, προτάσεις Wine and Food Pairings. 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα είναι εκεί με full in love διάθεση και την καλύτερη μουσική της πόλης. Wine Tasting Experience στο Roof 360. Να είστε όλοι εκεί!

Teddy Swims και Bad Dreams εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τετάρτη σήμερα. Θέλω να σας πω έτσι λίγο μια δική μου ιστορία. Σήμερα το πρωί σηκώθηκα νωρίς, κατέβηκα λίγο έτσι μια βόλτα. Γιατί πλέον έχω και τον Πόκο, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάνω βόλτες το πρωί για να περπατάει. Είχα ξεχάσει πως είναι αυτή η διαδικασία. Να κάνουμε βόλτες με το σκυλί, να περιμένουμε γύρω-γύρω μέχρι να κάνει την ανάγκη του την πρωινή. Ήταν εύκολος ομολογουμένως, οπότε εύχομαι να συνεχίσει και τις υπόλοιπες μέρες έτσι. Αλλά θέλω να στείλω έτσι αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε αυτούς που ξυπνούν το πρωί και με την τζίπλα στο μάτι κατεβαίνουν μία βόλτα γιατί το σκυλί τους πρέπει να κατουρίσει. Είναι όμως ωραίες οι σκυλοβόλτες, κάπως μου είχαν λείψει. Οπότε τώρα κάθε πρωί έχουμε λίγο πιο πρωινό ξύπνημα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτη, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα φιλικρή 2,20 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορεί να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα σε όλους. Τεταρτίτσα σήμερα λίγο μετά τις 5. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ και παραμένει μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Οπότε εσείς μένετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Παν παν και ανισόπεδη δίσκο για ξεκίνημα αυτής της ώρας. Μέσα από το love1028.gr μας βρίσκεται παντού και πάντα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, μένετε εδώ συντονισμένοι.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα

είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές, εσένα εγώ έχω πονέσει.

Να έρθω. Απόγευμα Τετάρτη στο κέντρο της πόλης εδώ. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας στο Love Radio Crete 102,8. Και πρώτη τελευταία σήμερα μέρα για το Φεστιβάλ των Τυχών. Γιατί σήμερα στην πύλη Βιτούρη μέχρι και τις 11 πάμε με ηλεκτρονική μουσική από Eclipso, που μεταμορφώνει αυτή την ιστορική πύλη στο απόλυτο έτσι σημείο της πόλης από χθες μέχρι και σήμερα με ένα εκρηκτικό διήμερο. Σήμερα στις 9.30 Προμαχώνας Παντοκράτορα, Πέτρος Καλμπάνης Τρίο, τριήμερο jazz, τα ενετικά τύχη μας. Οπότε δεν έχουμε λόγο να μην κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης και να το ζήσουμε. Φεστιβάλ των Τυχών, πολύ πολύ αγαπημένο, μια πολύ ωραία διοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου. Υπάρχουν και γκρίνιες βέβαια, όπως κάθε φορά σε κάθε οτιδήποτε και αν συμβαίνει. Πάμε τώρα για Bruno Mars.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, έλα που φοβάμαι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφάλαξη εδώ μαζί σας. Δεν σας έλεγα χθες ότι ο Σεπτέμβρης είναι γεμάτος γάμος και όλο γάμο και όλο αυτό. Ήρθε και άλλη πρόσκληση στο σπίτι. Έχουμε και άλλο γάμο μέσα στο Σεπτέμβρη. Εντάξει, είναι πολύ ωραία πράγματα όταν συμβαίνουν αυτά. Αγαπημένα πρόσωπα να παντρεύονται και εμείς να βρισκόμαστε στις χαρές τους. Αν τώρα κι εσείς αυτή την περίοδο οργανώνετε το δικό σας γάμο ή είστε στα σκαριά για μια βάπτιση ή οποιαδήποτε γενικότερα κοινωνική εκδήλωση, εννοείται ένας χώρος πολύ πολύ όμορφος είναι το Athenais Garden Hall στις Μαλάδες, όπου αξίζει να το επισκεφτείτε έστω για να πάρετε μια ιδέα. Ξεχωρίζει για την όμορφη την αισθητική του, τη ρομαντική την ατμόσφαιρά του και την άψογη οργάνωση κάθε εκδήλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες στο 69 48 37 13 97. Και εμείς συνεχίζουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστα Λιβαδά, η επιμονή σου. Χάρης Γαρεφάλαξης μαζί σας εδώ, απόγευμα Τετάρτης με τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια στον...

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Νούμερο 3.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 2.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
8: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα. Διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
9: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
10: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
11: Νένας Academy.
10: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
12: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
13: Καφές. Check. Χυμός. Check. Smoothies. Double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
14: Love Radio Crete's 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και τώρα σκέφτομαι ότι αν έτσι μπορούσαν τα κατοικίδια μας να μιλήσουν, μάλλον θα μας έλεγαν ένα τεράστιο ευχαριστώ κάθε φορά που μπαίνουμε στα Πέτσα Μόλις. Γιατί εκεί υπάρχει ό,τι χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι. Από τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια, κρεβατάκια, λουράκια, αξεσουάρ, είδη περιποίησης, τα πάντα. Από σκύλους μέχρι γάτες, μέχρι και μικρά ζωάκια όπως πτηνά, όπως ψάρια και ερπετά. Πέτσαμόλις.gr για περισσότερα. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 7.
15: Ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Είναι η Αναβίση και Αιγαίο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αυτό το κορίτσι δεν σταματάει να μας εκπλήσει, να βγάζει καινούργια τραγούδια, να είναι παραγωγική, να ετοιμάζεται για συναυλίες, να ετοιμάζεται για μαγαζιά, να ετοιμάζεται για να κάνει ένα σωρό πράγματα που θέλουμε να είμαστε μαζί της σε κάθε της βήμα. Είναι υπέροχη, την έχουμε απολαύσει και εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Δεν φοβάται τίποτα. Δεν φοβάται να αλλάξει look, δεν φοβάται να αλλάξει μαλλιά, δεν φοβάται να πάει διακοπές και να βγάλει φωτογραφία με μπικίνι. Δεν την απασχολεί πραγματικά τίποτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για μια γυναίκα η οποία. Ζει σε μια εποχή που το body shaming, το age shaming, το shaming, whatever, είναι παντού. Πάμε τώρα και σε μια άλλη γυναίκα που επίσης, όχι τόσο φανερά, αλλά δεν την απασχολεί πια. Μπορεί να πέρασε τη φάση που την απασχολούσε, αλλά τώρα σίγουρα ζει και απολαμβάνει την κάθε τη στιγμή. Είναι και την Καρμπή και στο τραγούδι «Εσένα μόνο». Μένουμε συντονισμένοι.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και πάντα στο μυαλό μας υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να διχάσει ακόμα και την πιο δεμένη παρέα: πίτσα ή μπέργκερ. Στο Casa Donato όμως η απάντηση γίνεται πολύ πολύ εύκολη, γιατί έχετε χειροποίητη την πίτσα, ζουμερά μπεργκεράκια, απολαυστικές μακαρονάδες και δροσερές σαλάτες. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 28 10 37 13 70.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες, η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 39 27. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

Χάτς Χατζηγιάννης και όλα μαγικά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ιωακήμ και στην Ιωακημία. Είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και είναι Διεθνής ημέρα σουντόκου, όπως είπαμε και προηγουμένως. Ενώ σαν σήμερα, πριν κάποια χρόνια, έτσι η μουσική λίγο πάγωσε. Το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, μικρούλης εντελώς, ηλικία μόλις 62 ετών. Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 6 του Σεπτέμβρη, είχε δώσει την τελευταία του συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου, είχε επιστρέψει στο σπίτι του και τα ξημερώματα της 9 Σεπτεμβρίου έπαθε έτσι καρδιακή ανακοπή. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Σοκαριστήκαμε όλοι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ νομίζω. Πόσο μικρός, πόσα είχε να δώσει ακόμα, έγραφε τις μουσικές του. Και ίσως αυτό είναι και το πιο δυνατό σημείο σε ένα καλλιτέχνη. Ότι φεύγει, αλλά τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας συντροφεύουν για πάντα. Και τώρα μόλις ακούμε το «Έλα ψυχούλα μου» εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
3: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και vasalu.com.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
6: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
5: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
6: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
7: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 9 του Σεπτέμβρη. Είναι λίγο μετά τις 6 και για τρίτη ωρίτσα θα πάμε παρεούλα. Χάρης Γαρεφαλάξη εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Κορίτσι μου, από Γιάννη Πλούταρχο για ξεκίνημα αυτής της ώρας. Είτε μέσα από το ραδιόφωνο σας, είτε μέσα από το love1028.gr, πάμε παρεούλα. Εδώ ζωντανά στο κέντρο της πόλης, το Αστόρια Καψής, επί της οδού Σαπουτιέ, και μην ξεχνάτε, μέσα στο site μας, το love1028.gr, μπορείτε να βρείτε το δικό σας το slot για να έρθετε εδώ να κάνετε το podcast το οποίο ονειρεύεστε και δεν ξέρετε από πού να το ξεκινήσετε και πού να βρείτε όλα αυτά τα σύνεργα που χρειάζονται. Όλα τα παρέχουμε εμείς εδώ.
1: Μου έλειψες, απόψε θα το μάθει.

Αυτή είναι η Λωρίν και Forever εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Με ένα κορίτσι που το αγαπήσαμε πολύ στη Eurovision και ένα αγόρι που αγαπήσαμε στη Eurovision ήταν ο Σλιμάν, που έρχεται και στην Ελλάδα σε 20 μόλις μερούλες. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, 29 του Σεπτέμβρη, Μόνα Μουρ με Σλιμάν, που είχε εκπροσωπήσει τη Γαλλία στη Eurovision και μας είχε έτσι παγώσει τότε, όταν πήγε 37 μέτρα πίσω από το μικρόφωνο και τραγουδούσε σαν να είναι ακριβώς μπροστά. Αν θέλετε λοιπόν κι εσείς να ακούσετε όλα αυτά τα ωραία που έχει να σας τραγουδήσει και να μην πληρώσετε και τίποτα, υπάρχει διαγωνισμός ο οποίος λύγει σε 2 μερούλες. Τι κερδίζετε τώρα? Κερδίζετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα Ηράκλειο Πειραιά ή Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Σλιμάν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τι χρειάζεται να κάνετε? Να μπείτε στο Instagram, να ακολουθήσετε τα βήματα που πρέπει εκεί, 2-3 ξέρετε τα γνωστά του Instagram. Και μεθαύριο μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή.

Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ το Σεπτέμβριο, αλλά και γενικότερα όλο το χρόνο, είναι τα μήλα. Και διαβάζω εδώ ότι υπάρχει στον Κρουσόνα στις 12 και στις 13 του Σεπτέμβρη, όχι, στις 13 του Σεπτέμβρη, η γιορτή μήλου. Γιατί είναι η 12η γιορτή μήλου, εξού και μπερδεύτηκα. Από τη μία το μεσημέρι της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου υπάρχουν μηλόπιτες. Είναι γίγας μηλόπιτα που θα γίνει μάλιστα. Ζωντανή κριτική μουσική, διαγωνισμός ματινάδας, κεράσματα με βασικό συστατικό το μήλο, πολλά πολλά μήλα. Τα μήλα Κρουσόνα είναι ούτως ή άλλως πολύ γνωστά. Οι φωτογραφίες που βλέπω εδώ από παλαιότερες χρονιές ήδη έχουν κάνει έτσι τη διάθεσή μου να ανεβαίνει για έτσι μια ωραία μηλόπιτα απογευματινή. Είναι και κατάλληλη ώρα για να έρθει μια μηλόπιτα. Οπότε πάμε 13 του Σεπτέμβρη στη γιορτή μήλου, την Κυριακή. Πάμε για Sting και Desert Rose για τη συνέχεια στο Love Radio Greece.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ ζωντανά. Και υπάρχει τώρα έτσι πίτσα που ακούει στο όνομα Κάζα Ντονάτο. Και αυτή την πίτσα οφείλουμε να τη δοκιμάσουμε. Έχει χειροποίητη ζύμη, έχει πλούσια γέμιση, έχει επιλογές υλικά που θα λατρέψετε. Και μετά υπάρχει και κάτι στο τέλος έτσι που θα απογειώσει κάθε αίσθηση. Είναι το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο για το μεγάλο φινάλε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Παραγγελίες για σας το 2810 37 13 70.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
6: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
8: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
9: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
10: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ μαζί σας στο Love Radio Κρήτης 102,8 και σήμερα παρεούλα. Και έρχεται τώρα μια ωραία γρήγορη ερώτηση με μια πιο γρήγορη απάντηση. Ποιος στο σπίτι σας έχει τα περισσότερα αξεσουάρ, εσείς ή το κατοικίδιό σας? Αν απαντήσατε ο σκύλος μου, τότε σας καταλαβαίνουμε απόλυτα. Εκεί στα πέτσα μόλις θα βρούμε παιχνιδάκια, θα βρούμε περιλέμια, θα βρούμε οδηγούς, θα βρούμε κρεβατάκια, είδη ταξιδίου, ρουχαλάκια, είδη περιποίησης και πολλές τροφές και λιχουδιές. Και αν δεν θέλετε να ψάχνετε πολύ, μπείτε και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά στο πέτσα μόλις.gr.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Χρειάζεται να ξαναπώ ότι αυτό το τραγούδι δεν ήξερα ότι είναι του Δημήτρη Κόκοτα. Το τραγούδισε το 1994 για πρώτη φορά. Και έκτοτε έγινε viral πολύ, τόσο που λίγα χρόνια αργότερα, σχεδόν 30, ο αγαπητός Νίκος Απέργης το έκανε έτσι επανεκτέλεση και το έφερε στα αυτιά μας ξανά. Και είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί τέτοια όμορφα τραγούδια δεν πρέπει να χάνονται. Ο Δημήτρης Κόκοντας έφυγε από τις λίγες μέρες πριν και πάντα θα τον έχουμε με αγάπη στο μυαλό μας, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης με σεβασμό, με ευγένεια, με όλα αυτά τα όμορφα που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος, είτε έχει μικρόφωνο μπροστά του, είτε και όχι. Αλήθεια, εκεί για τη συνέχεια και Empire State of Mind εδώ στον Λάο.

0: Κάτι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου.
1: Και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αντώνη Ρέμο στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Μία μερούλα έμεινε για το ξεχωριστό αυτό που θα συμβεί. Wine Tasting Experience εδώ στο Αστόρια Καψή, παρέα με το εινοποιείο Λουλούδη. Είναι μία μοναδική εμπειρία γεύση γνωσία που θα ζήσουμε αύριο, 5η στι 7, στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια. Και φυσικά το ραδιόφωνο για να αγαπήσει δεν θα μπορούσε να λείπει από εκεί. Θα είμαστε live, θα μεταφέρουμε την ατμόσφαιρα τη βραδιά και θα ζήσουμε αυτή την όμορφη παρεούλα μαζί σα, με κρασάκι, με εκλεκτέ ετικέτε και πολύ ωραίες ιστορίες κρασιού. Άλλωστε η Κρήτη μας πολλά πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια, έχει μια ιδιαίτερη έτσι, εκτίμηση και αγάπη στο κρασί. Οπότε, αύριο 5η στις 7, στο Αστόρια Καψής, στην Ταράτσα, 360 Rooftop Bar. Πάμε για μουσική.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
4: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκηδων 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Τετάρτη. Στο Σαββατοκύριακο δεν είναι μακριά, έχει σχεδόν έρθει. Γιατί όπως λένε, μόλις μπει Τετάρτη, έφυγε ο εβδόμαδος. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν μαζί σας για τις προηγούμενες τρεις ωρίτσες. Και έρχεται τώρα η νίκη μας να σας κάνει συντροφιά από τις 7 έως και τις 10. Φιλιά πολλά από μένα. Για χαρά!
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
4: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φύλλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα, μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ, μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα, μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με βαθιά ανάσα που δυσκολεύεται να βγει, αλήθεια είναι, με την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Επιστρέφω να τα πούμε σε λίγο. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο.

7 και 4 λεπτά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, προσπαθώ να παίρνω ανάσες γιατί η αλήθεια είναι ότι συγκινούμε πολύ με αυτές τις περιπτώσεις. Ένα παραπάνω με αγαπημένους καλλιτέχνες. Ξεκινάμε την εκπομπή λοιπόν κάτω από την βαριά σκιά, μια είδηση που κανείς μας δεν ήθελε να πιστέψει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά από ανακοπή στα 54 του χρόνια, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στην ελληνική μουσική. Τις επόμενες ώρες θα υποθούν και θα γραφτούν πάρα πολλά. Δεν έχουν καμία απολύτως αξία όμως μπροστά στο μέγεθος της απώλειας, και αυτό θέλω να τονίσω για ακόμα μια φορά, γιατί έχουμε συνηθίσει με τη βαριά κριτική και τα δικαστήρια αυτά που δεν μου αρέσουν καθόλου. Αυτό που μετράει απόψε είναι ο σεβασμός σε έναν καλλιτέχνη που δεν φοβήθηκε ποτέ να είναι ο εαυτός του, και αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Όσα αφήνει πίσω του είναι πλέον κομμάτι της ιστορίας μας, κομμάτι της καθημερινότητάς μας, και κάπως έτσι θέλω να πάμε μέχρι τις 10 σήμερα, να πούμε λιγότερα για όλα αυτά που λέγονται έτσι και αλλιώς εκεί έξω και να μείνουμε σε αυτά τα υπέροχα που μας αφήνει, σε αυτή την τεράστια παρακαταθήκη, στους έρωτές του που ήταν έρωτές μας, στις πληγές του που ήταν πληγές μας και σε άλλα τόσα. Θα επιστρέψω να σας τα πω όμως μετά από ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Πάμε να απολαύσουμε τώρα «Λείπει πάλι ο Θεός». Αντίο Γιώργο.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές, ώρες δύσκολες θα πω εγώ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μας άφησε σε ηλικία 54 ετών σήμερα. Έζησε με τους δικούς του όρους και τραγούδησε με την ψυχή του, όπως τραγουδήσαμε και εμείς άλλωστε. Απόψε θα ήθελα να του επιστρέψουμε το σεβασμό που του αξίζει. Μας αφήνει πίσω του μια ολόκληρη εποχή. Μας έδωσε τραγούδια που έγιναν τα soundtracks των δικών μας στιγμών. Όλων αυτών που θέλαμε να πούμε ή δεν λέγαμε, των ερώτων, των χωρισμών, των ξενυχτιών και των προσωπικών μας επαναστάσεων, γιατί και αυτός ένας επαναστάτης ήταν η αλήθεια. Μας χάρισε ερμηνείες γεμάτες αλήθεια και μια σκηνική παρουσία που δεν φοβήθηκε ποτέ να σπάσει τα καλούπια, αν μη τι άλλο, και να ανατρέψει τα δεδομένα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν τραγούδησε απλώς για εμάς, τραγούδησε εμάς με τα πάθη, τις αδυναμίες και την υπερηφάνεια μας. Και αυτό το αποτύπωμα, αυτή την αυθεντική ψυχή που κατέθεται κάθε φορά στο μικρόφωνο εκεί έξω, αυτό θέλω να κρατήσουμε εδώ σήμερα, τώρα και για πάντα και να το επιστρέψουμε. Εγώ θα σας αφήσω γιατί δυσκολεύομαι ειλικρινά πολύ με αγαπημένους καλλιτέχνες που φεύγουν έτσι ξαφνικά και άδικα, και επειδή συγκινούμε πολύ θα πάω σε ένα επίσης αγαπημένο τραγούδι. Απόψε θα σε ονειρευτούμε, φίλε Γιώργο, και θα σε ονειρευτούμε όπως ακριβώς μας είχες συνηθίσει. Με ένα μικρόφωνο αγκαλιά, με χαρά, με δάκρυ και με όλα αυτά τα χρόνια που σε είχαμε κι εμείς αγκαλιά.

κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα, επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα αλλά παραμένουν άνετα. Ένα απλό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλέ που φωτίζει το πρόσωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκεφτείτε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Επισκεφτείτε την Μαυρομάτη Ωρα στην Είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της. Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης, τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
5: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt. Φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές. Ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών, Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
6: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

Second voice. Let me be. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10. Και λέμε, σχεδόν κάθε μέρα κάνω μια αναφορά για τον τουρισμό στο νησί μας και όλες αυτές τις ροές που καλά κρατούν και συνεχίζονται και θα είναι έτσι και Οκτώβρης. Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία του νομού Ηρακλείου αγγίζουν εντυπωσιακά ποσοστά, ενώ η κίνηση στο αεροδρόμιο πραγματικά χτυπάει κόκκινο με δεκάδες πτήσεις τσάρτερ καθημερινά, ξένοι επισκέπτες κυρίως από τη Γερμανία, τη Βρετανία, είχα σημειώσει και μια άλλη χώρα, αλλά δεν. Νομίζω σκανδιναβικές χώρες κυρίως, τέλος πάντων, ψηφίζουν δαγκωτό Κρήτη, εκμεταλλευόμενοι τις εξαιρετικές θερμοκρασίες που έχουμε και τη μοναδική μας φιλοξενία. Και κάπως έτσι τώρα, κάθε μέρα εμένα, μου πετάει άρθρα από διάφορα μέρη της Ευρώπης και όχι μόνο, αλλά και συγκεκριμένα από άρθρα συνεντεύξεις σε μικρότερα νησιά της Ελλάδας που δηλώνουν ότι ο τουρισμός δεν μας κάνει και τόσο καλό, μας κάνει κακό. Γιατί δεν κερδίζουν τόσο οικονομικά όσο ζημιώνονται με όλο αυτό που βιώνουν και αυτό που δεν μπορούν να το απεξέλθουν. Τέλος πάντων, έχω ξαναπεί εγώ ότι είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ μου αρέσει που κάνω έτσι την αναφορά μου και προβληματίζω κάθε μέρα. Έχουμε και τις συζητήσεις που κάνουμε εμείς στα μηνύματά μας. Οπότε εντάξει. Πάμε σε Σάκη Ρουβά τώρα και όσο ζω.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Ρομάντικα. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

0: Vinci.
1: Sal Da Vinci, per sempre sì. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελεδάκη στην παρέα σα. Και να κάνω την υπενθύμησή μου, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη και δεν είναι μόνο τη Τετάρτη, είναι και τι Παρασκευέ. Αλλά εάν ψάχνετε το απόλυτο σποτ για απόψε, για να απογειώσετε τα βράδια σα, εδώ στο 360 Rooftop Bar, στο Αστόρια Καψή, σα υποδέχονται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή με τα πιο ανεβαστικά Summer Vibes και το Σεπτέμβρη. Γιατί όχι. Απολαμβάνετε δροσερά κοκτέιλ στη μαγεία τη πόλη από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο και Σανδράκη. Ώρα 8.30 λοιπόν, δίνουμε ραντεβού εδώ ψηλά, Τετάρτη και Παρασκευή. 360 Rooftop Bar στα Αστόρια Καψής είναι εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας 11. Ζείτε την απόλυτη εμπειρία και το Σεπτέμβριο και μπορεί και τον Οκτώβριο. Λοιπόν, τα βράδια στο Ηράκλειο έχουν το δικό τους ρυθμό, ελάτε να τα απολαύσετε. Πάμε σε Δανάη, κι άλλο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Νίκος Πορτοκάλεγλου, θάλασσά μου σκοτεινή. Είναι κρίμα να χάνονται άνθρωποι που έχουν ζήσει πολλά, αλλά και από την άλλη πλευρά είναι κρίμα να μένει σε καταστάσεις που δεν κάνουν πια για εσένα. Να το ξέρετε αυτό στις φίλες ακροάτριες που ανταλλάζουμε πολλά και διάφορα. Το λέω. Λοιπόν, ξέρετε ότι το website μας είναι γεγονός, μην είναι τώρα. Το Love Radio Κρήτη 102,8 είναι γεγονός και σας περιμένει να το ανακαλύψετε πληκτρολογώντας love1028.gr. Μπαίνετε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας από όπου και αν είστε. Βλέπετε όλα τα νέα του σταθμού, ανακαλύπτετε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών. Με ένα κλικ είμαστε ζωντανά παντού. Παντού. Λοιπόν, για εσάς τώρα που θέλετε να πάτε ένα βήμα παραπέρα, κλείνετε το δικό σας slot και ηχογραφείτε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Μπαίνετε, εξερευνείτε και μένετε συντονισμένοι εδώ. Εγώ επιστρέφω σε λίγο.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Χρωματιστική Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστική Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
2: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
3: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
2: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
3: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς. Όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
6: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χώρο. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip Hop για παιδιά και φίβους. Zumba. High Heels. Χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Γεια σας και πάλι. Εδώ είμαστε στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και θα περάσουμε πολύ όμορφα για δύο ρίτσες ακόμα. Ξεκινώντας τώρα με Θοδωρή Φέρη και Κατάματα.

Αυτό ήταν ο Διονύσης Χινάς. Αν μ' αγαπάς, εσείς απολαμβάνετε την παρέα μας εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και θα πάμε σε μια γλυκύτατη γυναίκα, την Έλεν Μπάρστιν, αν το λέω σωστά. Δεν φανταζόμουν, δηλώνει ποτέ, ότι θα έκανα ταινείς στα 93 μου. Είναι 93. Είναι πάρα πολύ γνωστή ηθοποιός, πολύ αγαπημένη ηθοποιός τουλάχιστον προσωπικά. Και βραβεύτηκε, άντε το είπα σωστά, βραβεύτηκε με τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Λοιπόν, εγώ θέλω ένα καφέ ακόμα, νομίζω, έτσι που το βλέπω το πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι μια υπέροχη γυναίκα η οποία δήλωσε ότι πιστεύει ότι αν είσαι καλλιτέχνης οποιοδήποτε είδους, είτε ηθοποιός, είτε μουσικός, είτε ζωγράφος, αυτός ο δρόμος θα δώσει νόημα στη ζωή σου και το να τον ακολουθήσει είναι το πεπρωμένο σου. Πάντα λέω στους νέους ηθοποιούς ότι το μυστικό μου για μια ζωή με νόημα και ευτυχία είναι να βρεις έναν τρόπο να βγάζεις τα προς το ζήν, κάνοντας κάτι που θα ήσουν χαρούμενος να κάνεις ακόμα και δωρεάν. Μεγάλα λόγια αυτά, βέβαια. Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι που γνωρίζω είναι εκείνοι που το έχουν καταφέρει, που εργάζονται επειδή τους το υπαγορεύει μια εσωτερική ανάγκη, επειδή υπάρχει κάτι που απλώς πρέπει να θέλουν να κάνουν και παράλληλα μπορούν να πληρώνουν τον νίκη τους. Έτσι αισθάνομαι ότι ήταν και για εμένα. Μπράβο της, εγώ ειλικρινά τη θαυμάζω. Δεν φαίνεται 93 χρόνων αυτή η υπέροχη γυναίκα. Αξίζει να βρείτε και τη συνέντευξη που δόθηκε αμέσως μετά. Έλεν Μπάρστιν. Νομίζω το λέω σωστά. Δεν το έχω με την προφορά, το έχω ξαναδηλώσει. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε τώρα David Guetta. Gone, gone, gone. Ερχόμαστε ξανά εδώ.

Αυτή ήταν η Peggy Zina με το τραγούδι Έφυγες. Εσείς μην φύγετε. Έχουμε ακόμα δύο ρίτσες για να περάσουμε πολύ όμορφα μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και θα σας πάω τώρα σε βραδιά κρασιού. Ένα ξεχωριστό wine tasting έρχεται λοιπόν αύριο και σας περιμένω πώς και τι στο 360 Rooftop Bar στο Astoria Καψής. Γιατί από τις 7 θα γνωρίσουμε από κοντά το εινοποιείο λουλούδης μέσα από μια μοναδική εμπειρία γευσηγνωσίας. Βραδιά γεμάτη λοιπόν εκλεκτές ετικέτες, αρώματα, γεύσεις και ιστορίες πίσω από το κρασί του εινοποιείου, τα κρασιά μάλλον του εινοποιείου, σε ένα μοναδικό περιβάλλον με θέα την πόλη. Στο 360 αυτό μπαρ περνάμε υπέροχα. Το Love Radio Κρήτης είναι εκεί ψηλά και μεταφέρει την ατμόσφαιρα της βραδιάς και αύριο. Ώρα 7 λοιπόν δίνουμε ραντεβού. Αστόρια Καψής, σας περιμένουμε. Ό,τι άλλο θέλετε, εγώ εδώ είμαι να σας τα εξηγήσω. Και αύριο εκεί θα είμαι, ώρα 7, να τα πούμε από κοντά. Πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο τώρα και αν πονάς.

Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Translation complete.
2: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.

0: Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Εγώ ξέρω τι θέλω με εσάς. Να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη εδώ. Τετάρτη σήμερα, αλλά μετράμε αντίστροφα. Γιατί μεθαύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι σχολικές αυλές θα γεμίσουν ξανά με φωνές. Και εντάξει, ξέρω ότι αυτές τις μέρες στο σπίτι και στα παιδικά δωμάτια επικρατεί μια γλυκιά αναστάτωση. Έχουν το άγχος τους, έχουν όλη αυτή την περιέργεια για το άγνωστο, ειδικά τα πρωτάκια τώρα. Τι να πω, έχω και την ανιψιά μου, η οποία ξεκινάει την Παρασκευή. Πολύ περιέργεια για τη νέα τάξη, τους δασκάλους, τους παλιούς και τους νέους φίλους. Αν μας ακούτε τώρα εκεί κάποια παιδάκια, που βέβαια είναι λίγο περασμένη η ώρα, αλλά και πάλι δεν νομίζω, ξέρω ότι αυτό το σκύρτημα που νιώθετε στην καρδιά ή στο στομάχι αυτές τις μέρες είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι η ενέργεια της νέας αρχής. Μην το φοβάστε το άγχος, αφήστε την περιέργειά σας να κερδίσει. Έχετε 2 μέρες ακόμα άλλωστε να το σκεφτείτε, να ετοιμάσετε τις τσαντούλες σας, να βάλετε μέσα το πιο μεγάλο σας χαμόγελο για αρχή. Εγώ σας στέλνω από τώρα την πιο ζεστή μου αγκαλιά και την καλύτερη ενέργεια μπορώ να δώσω σε αυτά τα πλάσματα που βγαίνουν εκεί έξω, έτσι λίγο αβοήθητα να πω. Γιατί έτσι είναι η κοινωνία μας, δεν λέει και πολλά που θα έπρεπε να πει ή τέλος πάντων πολλά που θα έπρεπε να κάνει για τα πλασματάκια που μπαίνουν πρώτη φορά, ας πούμε, δημοτικό ή και γυμνάσιο και λύκειο αντίστοιχα. Πάμε σε Γιώργο Μαζωνάκη, λείπει πάλι ο Θεός.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: No matter what, no matter what, you're

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10 και πάμε να δούμε λίγο πώς αναδεικνύουμε τα χέρια. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτης Σόρα μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια, γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει το statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
6: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
7: Ήρθες για τη θέα. Έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτό ήταν ο Αντώνη Ρέμο με το τραγούδι Δευτέρα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τι 10. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για πολιτισμό. Για μία ακόμα δωρεάν θεατρική παράσταση, μάλλον πολιτιστική να τη θέσω αλλιώ, με τίτλο Σύνορα, που αξίζει πραγματικά να την δείτε. Η εταιρεία θεάτρου Μνήμη παρουσιάζει την παράσταση Σύνορα του Άγγλου συγγραφέα Χένι Νέιλορ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, πειραματική σκηνή σε αυτή την αίθουσα. Η παράσταση θα δοθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, την επόμενη, και ώρα 9 το βράδυ. Εντελώς δωρεάν, ξαναλέω, συνδιοργάνωσε της Περιφέρειας Κρήτης. Είναι από τις πολύ αξιόλογες παραστάσεις, επίκαιρες όσο ποτέ. Και αν θέλετε να το έχετε έτσι σαν τσεκ στο ημερολόγιο σας, μπορείτε, όπως σας έχω ξαναπεί, να μπείτε και στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και στη σελίδα της Περιφέρειας, στα δελτία τύπου μαθαίνετε τα πάντα. Είναι πολύ πολύ εύκολο να βρείτε οτιδήποτε ψάχνετε και πατώντας βέβαια στο διαδίκτυο δωρεάν παραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις για το κοινό, και θα σας το βγάλει σίγουρα. Πάμε στην Νατάσα Μποφίλιου, παρέα με Μανώλη Φάμελο. Όλα είναι μπροστά.

Αυτή ήταν η Celine Dion, Just Walk Away, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και υπάρχει και όλος αυτός ο κόσμος που αγαπάει πάρα πολύ να κάθεται στην παραλία ακόμα και τώρα μέχρι αργά το βράδυ. Οπότε παρότι είναι καθημερινή, για εσάς που καταφέρνετε μέσα στο Σεπτέμβρη να είστε σε μια ξαπλώστρα ή και όχι, γιατί εγώ τώρα μιλάω για κάποιους φίλους οι οποίοι κάνουν SUP και έχουν μόλις τελειώσει, πίνουν την πυρίτσα τους τώρα. Αυτό θα πει να ξέρεις να ζεις, θα πω εγώ. Χαιρετίζουμε λοιπόν σε όλες τις παραλίες που μας ακούν ακόμα και τώρα τέτοια ώρα. Είμαστε μαζί σας σε κάθε βουτιά, έστω και νοερά. Και θα σας στείλω όλα τα επόμενα τραγούδια, γιατί πραγματικά ζηλεύω αφάνταστα. Είστε η επίσημη VIP της παρέας μας εδώ. Λοιπόν, πάμε, επιστρέφω σε λίγο.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 3.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 2.
4: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
9: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
8: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
10: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
11: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
12: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
13: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
14: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
13: Τι λες παιδί μου?
14: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
13: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. για να περάσουμε πολύ όμορφα μέχρι και τις 10 λοιπόν. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας και ξεκινάμε την τελευταία μας ώρα με Νατάσα Θεοδωρίδου και Αχάριστη Καρδιά.

Birds of Feather εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι για τις 10 και πάμε τώρα σε μια όμορφη πράξη αλληλεγγύης που μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πολύ πολύ απλό. Από το Σάββατο ας πούμε, 12 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το Πάρκο Γεωργιάδη φιλοξενεί το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι, Χέρι Βοηθείας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Είναι βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα και πολλά ακόμη αντικείμενα περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία, στηρίζοντας παράλληλα γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Καθημερινά θα βρίσκονται εκεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη. Είναι από αυτά που αξίζει να στηρίξουμε, είναι αυτά που στηρίζουμε και εμείς σταθερά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Οπότε έχετε στο νου σας, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεκινούν μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Είναι για καλό σκοπό, είναι μια όμορφη πράξη αλληλεγγύης που πρέπει να στηρίζουμε όλοι μας. Πάμε σε Θοδωρή Φέρη τώρα και είπες.

Αυτές ήταν οι μέλισσες και το κύμα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και κάτι που παρέλειψα να πω είναι για έναν ακόμα διαγωνισμό. Γιατί εκτός από το wine tasting που έχουμε αύριο, αυτό το wine experience τέλος πάντων, η υπέροχη βραδιά που σας ετοιμάζουμε στο 360 Rooftop Bar, ώρα 7, παρέα, θέλω να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε στα social media του Love Radio Crete 102,8, να βρείτε την ανάρτηση του διαγωνισμού και να κερδίσετε για αυτή τη βραδιά, για αύριο δηλαδή, ένα δείπνο για δύο άτομα και μία φιάλη κρασί από το Ινοποιείο Λουλούδης. Εκπληκτικό το βρίσκω εγώ, οπότε εσείς απλά μπείτε στο παπάκι Love Radio Crete, βρείτε το σχετικό post και καλή επιτυχία. Πάμε σε Ocean και Cry Cry.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα και πάλι είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να δούμε πώς θα αναδείξουμε τα χέρια μας. Το Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη ώρα, μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια. Γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει statement, στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Χρωματιστική Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστική Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.

Αυτή ήταν η Γιάμα και το καλοκαίρι μου εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και επειδή κάθε πρωί εδώ τριγύρω στο υπέροχο Love Cafe μας γίνεται χαμούλης ακόμα από τους τουρίστες, εγώ θέλω να το πω και για όλους εσάς. Καφέ, πρωινό, brunch, snack. Όσο η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουν live εκπομπή ακριβώς μπροστά σας, εσείς μπορείτε να απολαμβάνετε όλα αυτά μαζί. Το Love Cafe στο Καφέ Αστόρια είναι ένας χώρος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας, να δουλέψετε από εδώ με το λάπτοπ σας, γιατί είναι ειλικρινά ιδανικό. Να πραγματοποιήσετε ίσως το meeting σας, να ξεφυλίσετε το βιβλίο σας ή απλώς να χαλαρώσετε. Να απολαύσετε κάτι νόστιμο σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Ανοιχτό λοιπόν μέχρι το βράδυ, θα σας πω ξανά. Σας περιμένουμε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στο πεζόδρομο Σαπουτιέ, να κάνουμε παρέα ή και όχι, ή απλά να απολαύσετε αυτόν τον υπέροχο χώρο και όλα αυτά που έχει να σας προσφέρει. Πάμε να απολαύσουμε τώρα Every Time. Επιστρέφω ξανά.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ. Αν θέλετε αυτό το κάτι διαφορετικό, θα το βρείτε στον Αμερικανό. Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνουμε και αλλάζει η διάθεσή μας με τα φώτα, τους ήχους, τις μυρωδιές. Ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική, αυτή την όμορφη των ταινιών. Θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε και επιστρέφετε ξανά.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
6: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Πέτσα μόλις. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι «Δύο ψέματα». Εμείς εδώ είμαστε, αλλά για λίγο ακόμα. Πριν σας πω ένα καλό βράδυ, θα κάνω μία υπενθύμηση ακόμα για πολιτιστικά πράγματα. Και δεν είναι ακριβώς πολιτιστικά, είναι εκπαιδευτικά, είναι λίγο απ' όλα. Γιατί η τέχνη, ο πολιτισμός, η παιδεία, ο αθλητισμός, όλα αυτά μπορούν να είναι πολιτισμός. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου και να δείτε όλα αυτά τα σεμινάρια, τα εντελώς δωρεάν σεμινάρια που πραγματοποιούνται μέσα στο επόμενο διάστημα. Να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί έχει να κάνει και με τις θέσεις, και να τα παρακολουθήσετε. Είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά και διάφορα. Το λέω γιατί έλαβα πριν λίγο ένα μήνυμα που με ρωτάει κάτι συγκεκριμένο που σχολίζα τις προηγούμενες ημέρες. Είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Στην πρώτη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου αναρτώνται όλα και πιο κάτω γράφει για τα δωρεάν σεμινάρια. Είναι πολύ καλωστημένο, θα το πω και αυτό, πικάντικα, παραδόξως, ευτυχώς, επιτέλους, τα πάω όλα μαζί. Λοιπόν, είναι καλωστημένο, μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα και αξίζει να μάθετε κι εσείς που μπορείτε να πάτε και να παρακολουθήσετε όλα αυτά τα εντελώς δωρεάν σεμινάρια, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, σεμινάρια τέχνης, τα πάντα. Πάμε σε Lady Gaga, παρέα με Bruno Mars, Die With A Smile, επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.

Αυτή ήταν η Δεσπίνα Βανδύ, Γη και Σελήνη. Εδώ ήμασταν τρεις ολόκληρες ώρες στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Έτσι θα πάμε και αύριο. Άλλωστε, περάσαμε τα μισά του δρόμου. Την Τετάρτη εννοώ. Η μικρή Παρασκευή μόλις έφυγε, για όσους βιάζονται τέλος πάντων. Οπότε, αν εσείς ανυπομονείτε να γεμίσετε μπαταρίες, χαμογελάστε στον καθρέφτη και πάμε να πούμε αντίο σε μία ακόμα Τετάρτη. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο Πέμπτη και σε αυτή την υπέροχη βραδιά που ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί σας. Μην ξεχνάτε ότι αύριο θα είμαι εκεί ψηλά στο 360 Rooftop Bar του Καψιτσα Στόρια για το υπέροχο wine tasting που θα έχουμε μαζί με το εινοποιείο Λουλούδι. Σας περιμένω λοιπόν αύριο live από εκεί ψηλά. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να είστε καλοί άνθρωποι. Φίλια απ' όλα.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
2: Hydrogeev, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogeev Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogeev Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
3: Mini Maggio, Mami Cool.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Thank you.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Ωραία μας ο θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Radio Κρήτης 102,8. Let me be your hero. Would you dance?

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I